0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβηγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρουλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort & Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort & Spa στο Safety Harbor.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.
1: Σου έλεγα, έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου έλεγες,

απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Τα χρυσά με τραγούδια. Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με μακριά σου.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων σε μεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει και σε Σταύρος Ξαρχάκος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββενιο τα Αποσπρίντς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Βασίλης Τερλέγκας, ο Άγγελος.

0: Θα ακούσουμε τώρα τον Βαγγέλη Περπινιάδη σε μια παλιά του επιτυχία.
1: Για μας, Κασό, φέρε πιάτα.
0: Αμέσως. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Βαγγέλης Περπινιάδης.

Largo Glass, 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clugor Largo Road, Unit 1, στο Clugor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clugor Largo Road, στο Clugor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφα τραγούδια από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

καμιά βέργα, λιγαριά.

0: γύρω στις 11, 12, 11 με 1. Είναι έτσι η θέση του ήλιου που κάνει τα νερά να λαμπυρίζουν και να αντικατοπτρίζονται πολύ στα τυχώματα, οπότε είναι έτσι μια μαγική ώρα.
1: Οι επισκέπτες είναι κυρίως Έλληνες ή από το εξωτερικό και από ποιες χώρες έρχονται?
0: Ναι, έχουμε απευθείας πτήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν με πάρα πολλές χώρες. Κύριες αγορές του νησιού μας είναι κυρίως ξένοι και είναι Βρετανοί. Και βέβαια οι γείτονες οι Ιταλοί. Έχουμε πάρα πολλούς Ιταλούς, γιατί πέρα από πτήσεις έχουμε και απευθείας καράβια που συνδέονται και φέρνουν δρομολόγια κόσμου.
1: Πανέμορφο. Είδες, την επόμενη φορά που θα πας, θα πας οπωσδήποτε.
2: Την επόμενη φορά που θα είμαι Ιταλία, θα πεταχτώ μια κεφαλονιά.
1: Μια κεφαλονιά και θα πας και στην Ελλάδα. Και πόση ώρα διαρκεί τώρα μια ξενάγηση?
0: Ο συνήθις χρόνος είναι γύρω στα 20 λεπτά. Καθώς την μπαίνει στη βάρκα, κάνεις μια βόλτα όπως βλέπετε και δεν ξέρω αν φαίνεται πίσω μου, έχει σχήμα Β μέσα. Δηλαδή είναι το σημείο εδώ που έχει πέσει η οροφή και φωτίζεται και είναι από πίσω, από εδώ το νησάκι, το σκοτεινό δωμάτιο όπως λέμε. Οπότε είναι μια μεγάλη βόλτα γύρω στα 20 λεπτά.
1: Τώρα εκεί γίνονται και φωτογραφίσεις γάμων, προτάσεις γάμων, έχετε δει κάτι τέτοιο?
0: Βεβαίως. Πέρα να τονίσω, γιατί αξίζει να αναφερθεί, ότι το σπήλαιο, λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, είναι από τα πιο, αν όχι το πιο επισκέψιμο σπήλαιο σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι διάσημο και εννοείται πως είναι και η κύρια ατραξιόν σαν σημείο επίσκεψης και του νησιού μας. Και γι' αυτό έχει γίνει πολύ διάσημο, ειδικά τώρα με τα social media, και έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερη λάμψη. Και έχουμε τη χαρά, εμείς που είμαστε εδώ και το ζούμε, να μας ζητάνε ζευγάρια από το εξωτερικό που επιλέγουν να κάνουν το γάμο τους εδώ, να κάνουν έπειτα και τη φωτογράφηση του γάμου και μάλιστα φωτογραφίσεις από ντόπιους φωτογράφους. Έχουν λάβει βραβεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βγαίνει μαγικό, είναι πραγματικά σαν ύμφες οι νύφες εδώ μέσα, ανάλογα και με το μύθο του σπηλαίου. Και εννοείται πως πάρα πολύ μας ζητάνε και να κάνουν και πρόταση γάμου.
1: Παντρεύεται ο κόσμος.
2: Αυτό βλέπω.
1: Και τι πιο ιδανικό, ποιο είναι το πιο ιδανικό μέρος να κάνεις μια πρόταση ή μια φωτογράφηση μέσα σε αυτό το λιμνοσπήλαιο. Πόσο σημαντική είναι η Μελισσάνη για τον τουρισμό της Κεφαλονιάς?
0: Είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε συνέχεια και αυτό που σας είπα πριν, σκεφτείτε ότι είναι brand name. Είναι μεμονωμένο brand name πλέον στο νησί. Οπότε το ότι ανήκει και στο Δήμο μας και το διαχειρίζει το Δήμο Σάμις είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα σημαντικό έσοδο και εισόδημα για τον τόπο. Επίσης, πηγαίνοντας τα χρήματα στο Δήμο μας. Επίσης, άτομα που δουλεύουν, βρίσκουν δουλειά, προσφέρει συνολικά.
1: Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη φετινή τουριστική σεζόν?
0: Κοιτάξτε, ενώ ξέρετε λόγω της κατάστασης και με τα γεωπολιτικά ότι υπάρχει ένα γενικότερο πάγωμα παγκοσμίως στο θέμα με τα καύσιμα του ταξιδιωτικού, ωστόσο εμείς εδώ πέρα είμαστε ευχαριστημένοι και ειδικά όσον αφορά το λιμνοσπήλαιο, η κρουαζιέρα έχει εκτοξευτεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχουμε συνέχεια επίσκεψη από, και εκδρομές από κρουαζιερόπλια.
2: Θα κάνουμε εκεί ένα live. Θα πάω στο Παλαέντε, την πάντα μου που συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια.
1: Αξίζει.
2: Να κάνουμε ένα party 80s-90s.
1: Είμαστε όλοι καλεσμένοι μέσα στη λίμνη. Μέσα στο λιμνοσπήλαιο.
0: Έχει πολύ καλή ακουστική.
1: Α, τέλεια. Ορίστε, την κλείσαμε τη συμφωνία.
2: Τέλος.
1: Σας αφήνουμε να απολαύσετε τη βόλτα σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη σύνδεση.
0: Τώρα... Εμείς σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε.
1: Να είστε καλά, γιατί θα έρθουμε για τη συναυλία. Πίσω από τις διάσημες παραλίες και τα κάρτ ποστάλ τοπία της Κεφαλονιάς κρύβεται μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία για τους ανθρώπους της, την καθημερινότητά τους και το μοναδικό τρόπο που η φύση γίνεται κομμάτι της ζωής τους. Πάμε να δούμε μια ιστορία που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά του νησιού μέσα από το βίντεο της Marketing Greece.

0: καριέρα στην τουριστική κίνηση της Αττικής.
1: Παίζει σημαντικό ρόλο. Βέβαια, είναι μια συνθήκη.

0: δηλαδή πολιτιστικούς, ιστορικούς, αρχαιολογικούς και μουσεία. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει, επειδή ασχολούμαστε με τα πολυήμερα, φυσικά σε ένα πολυήμερο δεν είναι μόνο αρχαιολογικός χώρος και τα μουσεία και η ξεναγή, αυτό ακριβώς υπογραμμίζουμε, ότι δεν είμαστε μόνο για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Όταν εγώ για παράδειγμα βρίσκομαι με την ίδια ομάδα επισκεπτών 12 μέρες, οπότε κατ' επέκταση μιλάμε για όλα και οι επισκέψεις μας είναι και σε παραδοσιακούς οικισμούς, είναι σε εινοποιία, είναι σε ελαιοτριβία, δηλαδή προϊόντα τα οποία η Ελλάδα μας είναι δύναμη κυρίαρχη, της λείπει όμως η διαφήμιση.
1: Ποια είναι τώρα η πιο συνηθισμένη και αν υπάρχει η παρανόηση που έχουν οι ξένοι για τη χώρα μας πριν την επισκεφθούν?
0: Παρανόηση. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν παρανοήσεις. Υπήρχε παλαιότερα τότε στο διάστημα της οικονομικής κρίσης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μία καχυποψία απέναντι στη διαχείριση, την πολιτική και οικονομική. Όμως νομίζω ότι η Ελλάδα έδωσε πολύ καλά δείγματα σε διάφορες δύσκολες στιγμές, με αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η κακή εντύπωση που υπήρχε να αλλάξει στο θετικό. Δεν νομίζω λοιπόν ότι έχουν.
1: Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του ξεναγού στη συνολική εμπειρία του ταξιδιώτη?
0: Ο σημαντικότερος, θα μου επιτρέψετε. Και όχι επειδή υπηρετώ αυτό το επάγγελμα 37 χρόνια, αλλά οι ξεναγοί είμαστε στην πρώτη γραμμή. Υποδεχόμαστε τον επισκέπτη από τη στιγμή της άφηξής του και βρισκόμαστε μαζί του, είτε πρόκειται για λίγες ώρες, είτε πρόκειται για πολλές μέρες, μαζί του, όχι μόνο για να δείξουμε και να εξηγήσουμε το παρελθόν ή το παρόν. Είμαστε εκεί και θεωρώ, όσο και αν ακούγεται κάπως υπερβολικό ή ρομαντικό, ότι είμαστε πρεσβευτές της Ελλάδας.
1: Και τους μαθαίνετε έτσι και λίγο την νοοτροπία.
0: Και την νοοτροπία. Και πιστέψτε με, μια πρόκληση για εμάς είναι να διασκεδάσουμε και κάποιες εντυπώσεις αρνητικές, τις οποίες ίσως εμείς τις έχουμε συνηθίσει, δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε με έναν άλλον τρόπο. Και ερχόμαστε κι εμείς λοιπόν να καλύψουμε αυτά τα μελανά εντός εισαγωγικών σημεία.
1: Ποιες νέες μορφές τουρισμού βλέπετε να αναπτύσσονται περισσότερο τώρα τα επόμενα χρόνια?
0: Πιστεύω ότι οι εξωτερικές δραστηριότητες, ο τουρισμός δηλαδή που προσφέρει μια μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, είναι και το επόμενο στοίχημα, διότι η Ελλάδα έχει αυτές τις δυνατότητες με νησιά, με την ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Αναφέρατε πριν και τον εινοτουρισμό. Γιατί το θεωρείτε μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας?
0: Το θεωρώ μεγάλη ευκαιρία γιατί η Ελλάδα πάντοτε ήταν μια εινοπαραγωγική χώρα. Ήδη από την καταβολή της αρχαιότητας. Και αυτό εξηγούμε, το ιστορικό πλαίσιο. Όταν λοιπόν υπάρχουν τόποι οι οποίοι υποστηρίζουν συγκεκριμένες καλλιέργειες, οι οποίες είναι μοναδικές, θα σας μιλήσω για τη Σαντορίνη, για παράδειγμα, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ηφαιστιακού, του σεισμογενές τοπίου. Αυτό λοιπόν στα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα άνοιγμα των εινοποιείων στην χώρα μας να δέχονται και επισκέπτες, είτε μεμονωμένους είτε οργανωμένους ομάδες. Η Αργολίδα, για παράδειγμα, η Πελοπόννησο, η Βόρεια Ελλάδα είναι περιοχές, οι οποίες πάντοτε στηριζόντουσαν στην παραγωγή. Το θέμα ήταν η διαφήμιση. Και ευτυχώς που έχουν αναλάβει και χωρίς να δείξω ασέβεια στις παλαιότερες γενιές, αλλά οι νέες γενιές εινοπαραγωγών ή ελαιοπαραγωγών είναι και πιο εξοικειωμένοι με την σύγχρονη τεχνολογία. Τις επισκέψεις που κάνουμε στις διάφορες εκθέσεις. Οπότε υπάρχει και μια άμεση διαφήμιση των προϊόντων.
1: Τώρα να σας ρωτήσω και πόσο σοβαρό είναι το φαινόμενο των μη πιστοποιημένων ξεναγών.
0: Πιάνετε μια πολύ μεγάλη πληγή. Σας ευχαριστώ γι' αυτό, στον χρόνο που μας δίνετε. Δυστυχώς είναι μάστιγα. Και έχει
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. In Hillsborough, our phone number is 813-814-7575. Passcode, you have a direct line, 943.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The chiropractic

0: Practice Center of Dr. John Huey will give you complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
1: Προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Στις όχθες και τις εκβολές του ποινιού, η περιπέτεια συναντά τη γαστρονομία και την απόδραση στη φύση. Πάμε να ανακαλύψουμε μια περιοχή που προσφέρεται για πεζοπορία, βαρκάδες, κανό και μοναδικές εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται μέσα από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Ανήκει ελεύθερη γνώμη.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
4: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
5: Το Δέλτα δημιουργήθηκε από την προσκομματική δράση του ποταμού και επεκτείνεται σε μια περιοχή 26.000 στρεμμάτων, γεμάτη παραποτάμια δάση.
6: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
7: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. Με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, στο Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ρεμπέτικα τραγούδια

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Παλιά λαϊκά τραγούδια. Την εκπομπή Επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Στέλιος Διονύση, πάψατε πίνακα.

0: Ωραία μουσική και τραγούδια, τα παλιά μας τα αγαπητά τραγούδια μόνο από τον 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει, ο σταθμός ολόκληρο τον κόσμο που εκπέμπει 100% στα ελληνικά. Φωνή των Ανινών, ιδιοκτησία ομάδα Φωνάγγελα. Εκπέμπουμε και από το ίντερνετ στην διεύθυνση www.wpso.com. Εύκολο να θυμάστε το όνομα και ευχαριστούμε τα email από την Ελλάδα.
1: Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

想念的未来。

αλλάξει χώρο η ζωή.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Μπέτσι Αργυράκη, εσύ ό,τι πεις.

0: Τι πες, Γιαργυράκη, ό,τι και να πεις, ό,τι...
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharbourresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Και συνεχίζουμε την εποχή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ιδιόλουστη στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Ακράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: σου. Ας ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και εσύ κλείσες τον πόνο να μη δω. Κραυγή το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Kondos είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Kondos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kortzas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
1: Ανήκει
0: ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Γιάννης Πάριος. Κουνάσε τώρα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίας. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Τόλης Βοσκόπουλος, πριν χαθεί το όνειρό μας.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Έλληνες μένονται στην επαρχία του Οντάριο, σε όλο τον Καναδά.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
3: Πού είσαι καμένε Περικλή?

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Δύο ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε.

εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Πρίγορε Μπιτς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Πρίγορε Μπιτς. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρος. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια, μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Γερολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου, λίγο σε γνώριζα.

η πρώτη μέρα μας, η πρώτη ώρα μου που βρέθηκα κοντά σου, δίπλα σου.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: ηθικό και πληθωρισμό είναι μερικά από τα προβλήματα που θα λύσουμε αύριο.
1: Ο
0: δείκτη
1: τη οχοπλέον σημείωσε σήμερα την κρύα.
2: Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετόν, να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Δώσαμε πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας.
0: Τα καταφέραμε λοιπόν.
2: Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

πάνω στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Τα καταφέραμε. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό, και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in Upakichi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

κάτι να αλλάξει. Αφού το θες τότε εντάξει, δεν επιμένω κι ας με πειράξει. Μείνε κοντά του, στην αγκαλιά του.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίνι Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

0: ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγελών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: μέσα στην Ελλάδα πολύ κοντά στα Μάρμαρα.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε. Να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

μένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου ξέρω. Κάπου κάπου ψυχνώ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων και συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας με το τραγούδι «Πριν χαθεί το όνειρό μας», Τόλης Βοσκόπουλος.

Σμύρνη.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο.

νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, ναι, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

Σπύρος Αγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμεταχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περπινιάδης.

Λίτσα Διαμάτη, τι ζητάς? Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ημιόλουστη και ζεστή Φλόριδα σε διεθνή κάλυψη. Εκπέμπουμε από πολλές και διάφορες συχνότητες στα μέσα, στα FM, στο digital και μέσω του ίντερνετ. Για περισσότερα επισκεφτείτε μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.wpso.com.

0: This is WPSO 1500 in New Poplitzi and WXYB 1520 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων.
1: Ένα τραγούδι από τον Καρά. Φαινόμενο, μας λέει ο Καράς.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Νίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ηλιόλουστική σας Φλόριντα ακούτε φωνή των Ινώνων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ινώνων.

0: Ήταν ο Σταμάτης Κόκοτας. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Foods σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Ιωνυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Βασίλης Καράς, φαινόμενο.

Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

για εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, είναι ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Αγγινών και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

0: στο κόσμος.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων.
1: Η Φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

σαν συνειδητή μετάλλη. Αντέχει με στον χρόνο, στα πράσινα σου μάτια. Τον κόσμο όλο είδα, σε τίτες μονοπάτια. Τα λόγια

διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και εδώ η Κατερίνα Κούκα, θέλω να πάρεις.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Διάμαξαν μες στη βροχή.

θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυμνατή δεν θα πάρω χάπι, δεν θα κοιμηθώ.

το φως θα σβήσω και στο μυαλού το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη γαλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Μπουζούκι μπουζουκάκι.

0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή του Κόσμου. Σώτος Παναγόπουλος.
1: Και για μια στιγμή σε σκέφτηκα.

κουλά, αγάπη μου κουλάστε. Ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος

0: είπε πως απόψε θα γυρίσει.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Ο Γιάννης Πάλιος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Ωραίο, όμορφο μουσικό κομμάτι. Σήκω, χόρεψε ζυρτάκι. Ακούτε τον ελληνικό ρόλο.
1: Η φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

χωρίσαμε ένα δειλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια. Μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Θα συνεχίζουμε τραγούδι «Μίνα μου». Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας, ο Άγγελος Αγγελάτος. Που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.

Δήμητρα Γαλάνη. Τα γαλάζια σου γράμματα.

Στα μάτια της Κόκοτας, όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγαπημένα.

0: Για μένα ο πυρήνας είναι. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα.

Κρύο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The chiropractic center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: έτσι συγκινητικά.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
1: Τα αδέλφια μου μίλησαν για την οικογενειακή ιστορία που ξεκινά γύρω στο 1920 όταν καταφθάνουν με το πρώτο κύριο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Taos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Kondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: τατουάζ.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
2: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-70. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-70.

Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Godos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Επίθεση Μητσοτάκη στην
1: Ανατολή. WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του? Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ στο επίκεντρο της σύσκεψης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Πρωθυπουργό. Οι βασικοί άξονες. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Η παρέμβαση του εισαγγελέα και η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι λένε οι ειδικοί? Και αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Μουντιάλ. Η μονομαχία Αργεντινής-Ισπανίας. Πώς η παρέα του Μέση πήρε το εισιτήριο κόντρα στην Αγγλία? Οι πανηγυρισμοί, η απογοήτευση και τα παραλυπόμενα. Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, κατηγορώντας την ότι αρνείται να σεβαστεί το τεκμήριο της αθωότητας με αφορμή τις διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για τη στάση τους και τις αθλειότητες, όπως είπε, επισημένοντας ότι συνολικά 9 βουλευτές κρίθηκαν αθώοι και 4 ελέγχονται για απλά πλημελήματα. Μίλτο Σακελάρη, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν.
2: Ήταν λογικό ο κύριος Μητσοτάκης να τοποθετηθεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και την αρχιοθέτηση για 7 από τους 11 βουλευτές, τα ονόματα των οποίων συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η κυβερνητική αντίδραση ήρθε στο υψηλότερο επίπεδο με τον κύριο Μητσοτάκη επί της ουσίας να διαρωτάται, θα ζητήσει κανείς συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους? Εδώ και πολλούς μήνες, όπως είπε, μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Αναφέρθηκε μάλιστα και στο γεγονός ότι ζήτησε τις παραιτήσεις τριών υπουργών για λόγους ευθυξίας και αυτοί οι υπουργοί δέχτηκαν τεράστιες επιθέσεις. Απίθυνε αυτό το ερώτημα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχοντας στο επίκεντρο και την αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για το γεγονός ότι δεν σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης ή τουλάχιστον τις σέβονται επιλεκτικά όπως τους βολεύει, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε αιχμή και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απευθύνοντας το αντίστοιχο ερώτημα. Επίσης, πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, έκανε μια παρόμοια τοποθέτηση, ενώ απαντώντας σε ερώτημα που του έθεσε το ERT News, αν θα είναι κανονικά οι 4 βουλευτές, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία και ασκήθηκε σε βάρος τους δίωξη σε βαθμό πλημελήματος, αν θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 2027, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως ισχύει κανονικά το τεκμήριο της αθωότητας για αυτούς τους 4 βουλευτές και πως θα είναι κανονικά υποψήφοι.
0: Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
3: Στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θα κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι, τότε θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Θα κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
0: Σε 22 συνολικά πρόσωπα, βουλευτές, πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικό προσωπικό άσκησε διώξεις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις. Για τους 4 βουλευτές, Σενετάκης, Κρέκα, Μπουκόρο και Παπακώστα, είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση τα αδικήματα Άννα Βλαχοπαναγιώτη, ενώ για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Είναι η ποινική αξιολόγηση χρήσα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την δικογραφία για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 από τα 50 και πλέον πρόσωπα που ελέγχθηκαν το προηγούμενο διάστημα από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς. Ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 22, σε όλους σε βαθμό πλημελήματος. Οι τέσσερις βουλευτές, στους οποίους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, είναι ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Ενετάκης και η Κατέρινα Παπακώστα, κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ στην κυρία Παπακώστα απαγγέλθηκε και το πλημέλημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Επίσης, η δικογραφία αρχιοθετείται για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ για 3 ακόμη πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η έρευνα συνεχίζεται. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του τότε Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων του Οργανισμού και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών. Τώρα, το πολύ σημαντικό που πρέπει να πούμε, Χρύσα, είναι ότι με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές παραγράφονται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, δηλαδή στο επόμενο τρίμηνο,
4: πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες.
0: Πάρα πολύ γρήγορα από την δικαιοσύνη πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες. Θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και το αργότερο μέχρι το Νοέμβριο του 26 θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη για τους 22.
4: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε και εσένα. Στη Βουλή θα δούμε την Εμμανουέλα Αργύτη να μας μεταφέρει το κλίμα και δηλώσεις που έκαναν κάποιοι από τους εμπλεκόμενους βουλευτές. Πριν σε ακούσουμε, Εμμανουέλα, υπάρχει, κυρίες και κύριοι, φωτιά στα Βίλια, δείχνει να είναι μεγάλη. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Θοδωρή Παναγιωτίδη για την πρώτη ενημέρωση. Θοδωρή, ποια είναι η εικόνα?
5: Ακριβώς, έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη παράπλευρα του δρόμου στα Βίλια, στο ύψος της περιοχής της Αγίας Παρασκευής. Σύντομα η φωτιά επεκτάθηκε και στο Πευκοδάσος. Φαίνεται να έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Προσβλητικού Σώματος έχουν κινητοποιηθεί άμεσα πολλές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Ήδη στην περιοχή σπέδουν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της πόλης ΕΜΟΔΕ και 33 πυροσβεστικά οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αναμένεται βέβαια ο αριθμός αυτός να ενισχυθεί αργότερα για την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης. Ο Δήμος Μάνδρας έχει κινητοποιήσει και υδροφόρες. Η περιοχή, να υπενθυμίσουμε, ότι βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο δήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο.
4: Όπως γνωρίζουμε, Θοδωρή, αν απειλούνται κατοικίες, μας είπες ότι οι φλόγες έχουν περάσει σε δασική έκταση.
5: Το Πευκοδάσος, ναι, αλλά στο σημείο αυτό που τέλος πάντων φαίνεται να επεκτείνεται αυτή τη στιγμή η φωτιά, υπάρχουν σε σχετικά κοντινή απόσταση διάσπαρτες οικίες. Γι' αυτό και έχει γίνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ακριβώς γιατί μιλάμε για διάσπαρτες οικίες ανάμεσα στο Πόρτο Γερμενό και τα Βίλια και μέσα σε Πευκοδάσος. Οπότε είναι λογικό η πυροσβεστική να ρίχνει όλη της την προσπάθεια και την προσοχή της στο συγκεκριμένο σημείο αυτή τη στιγμή. Επίσης, στο σημείο μεταβαίνει και η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αφού, όπως είπα, ξεκίνησε από τα παραπλεύρες του δρόμου. Οπότε είναι κάτι αρκετά ύποπτο και πρέπει να διερευνηθεί.
4: Ας ελπίσουμε να γίνει κατόρθωτο, να ελεγχθεί γρήγορα η πυρκαγιά αυτή που καίει στα Βίλια αυτή την ώρα. Θοδωρή, για οτιδήποτε θα μας ενημερώσεις. Επιστρέφουμε στη Βουλή. Εμμανουέλα, έγιναν δηλώσεις από βουλευτές που αθωώθηκαν και από αυτούς που ελέγχονται.
6: Να ξεκινήσω με το ρόλο της Βουλής σε αυτή τη διαδικασία, ο οποίος, Χρύσα, πρέπει να σου πω ότι έχει εξαντληθεί στην άρση της ασυλίας των βουλευτών που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, καθώς δήλωναν τότε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Μία θέση βέβαια η οποία επαναλαμβάνεται και τώρα στις δηλώσεις τους, και αναφέρομαι κυρίως για τους 2 βουλευτές που έχουν αντιδράσει και είναι στην κατηγορία εκείνων εναντίον των οποίων θα ασκηθεί ποινική δίωξη. Τόσο ο Κώστας Κρέκας όσο και ο Χρήστος Μπουκόρος ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσής τους, προκειμένου, όπως τονίζουν, να μην μείνει καμία σκιά γύρω από το πρόσωπό τους. Άλλωστε και οι συναδελφοί τους, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνουν πεπισμένοι για την αυθαιότητά τους, μια θέση βέβαια που δεν συμμερίζονται οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, καθώς κάνουν λόγο για ένα αφήγημα της κυβέρνησης το οποίο κατέρευσε. Από εκεί και πέρα, δικαιωμένοι αισθάνονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων οι υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο, δικαιωμένοι τόσο από τη θεσμική στάση που κράτησαν, όπως σχολιάζει ο Νότης Μηταράκης, όσο και από την εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό του, σύμφωνα με τον Κώστα Τσιάρα. Ενώ ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, ο βουλευτής Σερών, τονίζει ότι έλαμψε η αλήθεια και ότι και εκείνος θα συνεχίσει να στέκεται στον πλευρό των συμπολιτών του.
0: Εμμανουέλ, ευχαριστούμε. Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, στην κυβέρνηση, ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Λίνα Μπεθάνη, σχολιάζοντας τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά των 4 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.
7: Ναι, και να ξεκινήσω με το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο που οργανώθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, τώρα τον λόγο έχει η δικαιοσύνη. Μίλησε για θράσος του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, και έθεσε το ερώτημα απαντώντας στην κυβέρνηση αν θέλουν να τους χειροκροτήσουν για το σκάνδαλο, όπως είπε, που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκλήρη κριτική και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΚΚΕ ο Νίκος Καρθανασόπουλος μίλησε για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε επίθεση στην κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι καταραίει το αφήγημα των διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Ενώ από τη Νίκη λένε πως αποκαλύπτεται η ευθύνη της κυβέρνησης.
0: Σε ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
8: Εδώ είναι αυτό που λέγανε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με την γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΚΠ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού, και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
9: Το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
10: Τώρα θα πιείτε το πικρό φραπέ. Ξέρω ότι ο φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
11: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο, άρα χρειάζεται αλλαγή.
12: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΚΠ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώρισε.
0: Άμεση ήταν η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης Μίλτο στην κριτική της Χαριλάου Τρικούπη.
2: Ναι, και στα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς σχετικά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε, όσο το ΠΑΣΟΚ αλλοιώνει την πραγματικότητα, θα πέφτει στις μετρήσεις. Ήταν η αντίδραση εκ μέρους του Μεγάρου Μαξίμου μέσω πηγών. Μεταξύ άλλων, τόνισαν από την κυβέρνηση ότι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης. Και πάλι θέτουν το ερώτημα από την Ηρώδου Αττικού 19. Θα ζητήσουν από το ΠΑΣΟΚ συγγνώμη για τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια, οι οποίοι σήμερα τώρα απειλάγησαν.
0: Μίλτο, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα. Από τον αντιεξουσιαστικό χώρο προέρχεται και το 4ο άτομο που συνελήφθη το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τα φωνικά γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ήδη ολοκληρώθηκε και η έρευνα στο σπίτι του. Είναι φοιτητής και υποδείχθηκε από τον 24χρονο προφυλακισμένο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου στην Οδό Παπαδιαμάντη. Ήταν Λία Χριστάρα αυτός που πήρε τα κλειδιά και τα έδωσε εν συνεχεία στο ζευγάρι, που επίσης έχει συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Mm-hmm.
13: Ναι, επί της ουσίας, Χρήση, έχουμε τέσσερις συλλήψεις, οι οποίες σχετίζονται όλες με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Προηγουμένως, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε το τρομοκρατικό δίδυμο που τοποθέτησε τον νεκροκριτικό μηχανισμό, τον ιδιοκτήτη του σπιτιού του ορμητηρίου, και σήμερα έχουμε τη σύλληψη του ανθρώπου που πήρε τα κλειδιά. Το έλεγε από την πρώτη στιγμή ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που πήρε τα κλειδιά και φαίνεται πως τα έδωσε στο τρομοκρατικό ζευγάρι. Πρόκειται για έναν λοιπόν 25χρονο, ο οποίος διαμένει στην περιοχή της Ανοπόλης, αφού έγινε η σύλληψη. Σήμερα το πρωί, χθες εκδόθηκε το έταλμα σύλληψης. Αφού έγινε λοιπόν η σύλληψη, σήμερα έφτασαν λίγη ώρα μετά εδώ στελέχη της ΟΠΗ και της αντιτρομοκρατικής και της του τμήματος σήμανσης. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα μέσα στο σπίτι του. Μάλιστα, μετά από τρεις ώρες που ολοκληρώθηκε η έρευνα και πραγματικά το έκαναν φίλο και φτερό οι ιδιοκτικές αρχές, είδαμε πολλά πιστήρια να φεύγουν από το σημείο, βαλίτσες, κουτιά μέχρι και κάποιες συσκευασίες με υγρό. Τώρα όλα αυτά φυσικά και θα ανεληθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, θα δώσουν απαντήσεις και για την περαιτέρω έρευνα. Πάντως, να σου πω ότι το σπίτι του 25χρονου βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση και από τα προηγούμενα σπίτια που έγιναν έρευνες, και είχαμε δηλαδή αυτές τις άμεσες συλλήψεις και που αφορούν την δολοφονική επίθεση.
0: Γνώριμος, Λία, των αρχών, γνώριμος ο 25χρονος νεαρός, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν.
13: Ο 25χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκει στον στενό αναρχικό χώρο. Η δράση του είναι γνωστή στις διοκτικές αρχές από το παρελθόν. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ο μοναδικός από την οικογένειά του που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο χώρο.
0: Ευχαριστούμε τη Λία Χριστάρα. Πληροφορίες για τα όσα αναφέρει στο υπόμνημά του ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος. Έχει η Δέσποινα κριτικού. Από την πρώτη στιγμή έλεγε, Δέσποινα, ότι διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο φυσικούς αυτούργους και περιγράφει πώς παραδόθηκαν τα κλειδιά και σε ποιον.
14: Τα κλειδιά λοιπόν παραδόθηκαν το βράδυ της 26ης Ιουνίου, όταν ο 24χρονος συνάντησε τον 25χρονο που συνελήφθη σήμερα το πρωί σε καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος κατάφερε να πείσει τον 24χρονο να πάρει τα κλειδιά για να τα δώσει σε έναν φίλο του που, όπως του είπε, δεν έχει που να μείνει, δεν τον ενδιαφέρει αν το σπίτι στην οδό Παπαδιαμάντη στον τέταρτο όροφο δεν έχει ρεύμα, θέλει απλά να κοιμάται εκεί γιατί δεν έχει που να μείνει. Ο 24χρονος τα παρέδωσε λοιπόν. Την ολοκλήρωση της απολογίας του χθες με υπόμνημα και τις απαντήσεις που έδωσε, εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης, το οποίο το εκτέλεσαν σήμερα το πρωί τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Μέχρι αυτή την ώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι ο 25χρονος κρατά την ίδια στάση με τον 29χρονο και την 26χρονη, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, δεν δίνει κάποια πληροφορία και αναμένεται όλα όσα κατέσχεσαν από το σπίτι του να ρίξουν φως στις έρευνες για το ρόλο του 25χρονου στην φωνική έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αύριο το πρωί θα παράσει το κατόφλι της ανακρίτριας για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και για τις ποινικές διώξεις που θα του ασκηθούν για να δώσει απολογία. Σκληρός στον αντιξοσιαστικό χώρο, όπως είπε και η Λία Χριστάρα, ο 25χρονος, με τον 24χρονο να μην γνωρίζει το παραμικρό για τη δράση του 25χρονου, μιας και γνωρίζονταν μόνο από το πανεπιστήμιο. Ο 24χρονος είναι φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής αστρονομίας και κβαντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο 25χρονος φέρεται να πρωταγωνίστησε σε επεισόδια και σε καταλήψεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2026 από την αρχή του χρόνου.
0: Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας κατά την περίοδο 2028-2034, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Τόνισε ακόμα και ο Θανασόπουλε ότι στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθεθούν και οι δυνητικοί πόροι του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.
15: Το οποίο μάλιστα πλησιάζει και το μισό 450 εκατομμύρια το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Από αυτό το ποσό, ένα μέρος, το οποίο ακόμα είναι πολύ νωρίς για να το υποθέσουμε ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, θα έρθει να προσθεθεί σε αυτά τα 50 δις. Άρα η χώρα μας για την περίοδο 2028-2034, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, φαίνεται να έχει καταρχάς την πρόταση της Κομισιόν για τα 49,5 δις, σύν αυτά που θα πάρει από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας. Άρα ένα πακέτο αρκετά μεγαλύτερο από την τρέχουσα περίοδο. περίοδο 2021-2027 που διανύουμε. Ένα πακέτο στο οποίο η Ελλάδα θα προσέλθει με την θέση να διατηρηθούν και να αυξηθούν οι πόροι χρηματοδότησης για την αγροτική οικονομία αλλά και για τα ταμεία συνοχής. Θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, είπε ο Πρωθυπουργός. Πολλοί εύχονται να τελειώσει μέσα στο 2026, ενδέχεται όμως αυτό να μην γίνει εφικτό και να οδηγηθούμε στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και είναι το εξάμηνο στο οποίο η χώρα μας θα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην διάρκεια του Συμβουλίου ότι είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές της Άνοιξης του 2027, διότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν ποια κυβέρνηση θα ηγείται της χώρας το δεύτερο εξάμηνο της επόμενης χρονιάς, που θα είμαστε και στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ευχαριστούμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
16: Να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πόρη του Νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους. Ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους όρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της Άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
0: Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κινδυνεύουν να βγουν εκτός ελέγχου. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δύο από τους πιο σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, ενώ για πρώτη φορά από τη λήξη της εκεχηρίας, Ντεμιχατζή χτύπησαν προάστια της Τεχεράνης. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα.
17: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δύο κύματα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και έπληξαν ένα τάνκερ κενό φορτίου, το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ο οποίος ισχύει και πάλι από εχθές. Τη νύχτα οι Αμερικανοί έπληξαν στρατηγική συμμαχία στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Τα ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αναγκάστηκαν να εκενώσουν ένα παιδιατρικό ογκολογικό νοσοκομείο στην πόλη Αχβάζ. 221 μικροί ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλα ιατρικά κέντρα σύμφωνα με τους Ιρανούς. Τώρα το Ιράν έπληξε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και η Ιορδανία, ενώ οι ιρανικά drones έπληξαν και την πόλη Έρμπιλ στο βόρειο Ιράκ. Εκπρόσωπος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων είπε ότι τα στερνά του Ορμούζ είναι η κόκκινη γραμμή για το Ιράν και ότι αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις, ο πόλεμος θα επεκταθεί. Τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν θέλει πολύ να συμβιβαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μάθετε αν θα συμφωνήσουμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα τελειώσουμε το θέμα.
0: Τραμπ σκέφτεται να επαναφέρει το σχέδιο της χερσαίας επέμβασης στο νησί Χάργκ. Αυτό αναφέρουν δημοσιεύματα.
17: Ακριβώς. Το CBS λοιπόν έχει πληροφορίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν και οι επιλογές που εξετάζει είναι ενίσχυση των βομβαρδισμών σε κρίσιμες υποδομές αλλά και κατάληψη νησιών καθώς και επιχείρηση ανάκτησης πυρηνικού υλικού στο όρος Πίκαξ στην Νατάνζ. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει λοιπόν την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων αν το Ιράν δεν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Να σας πω ότι πριν από λίγο το Reuters μετέδωσε πως η Τεχεράνη ζήτησε από τους Χούθη της Ιεμένης να κλείσουν το κρίσιμο στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, κάτι που θα είχε τρομερές συνέπειες στην αυσιπλοεία. Θα δούμε τι πρόκειται να γίνει με αυτό. Να σας πω τέλος ότι ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων διαπραγματευτών του Ιράν, ο Γκαλιπάφ, είπε ότι ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν έχει πλέον κανένα λόγο να τηρήσει το μνημόνιο συνεργασίας του Ισλαμαμπάτ χωρίς ωφέλη για το Ιράν. Και να τελειώσω λέγοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, ακυρώνουν τις πτήσεις τους στη Μέση Ανατολή.
0: Να δούμε τι δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
18: They want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
0: Η νέα αναζωπήρωση των πολεμικών συγκρούσεων πυροδοτεί την αύξηση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ. Απειλείται η παγκόσμια οικονομία, αγωγό. Στη χώρα μας είναι σε ισχύ έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, στην Αγγλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμη τη μείωση.
7: Είναι πολύ περιορισμένες, Χρύσα, οι διαφορές στις τιμές, οι μειώσεις στις τιμές που βλέπουν οι οδηγοί και αυτό μόνο στην αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική λοιπόν τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 1,975 ευρώ το λίτρο, μόλις 0,4 λεπτά χαμηλότερα σε σχέση με πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης αντίθετα η μέση τιμή έχει αυξηθεί κατά 2 λεπτά στα 1,873 ευρώ το λίτρο, από 1,854. Η εξήγηση, Χρύσα, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται γύρω από, από την πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Το Brent παραμένει στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, πιέζοντας έτσι και τις δηληστηριακές τιμές, οι οποίες σήμερα διαμορφώνονται στα 1,4 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη από 1,38 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης στο 1,38 ευρώ το λίτρο από 1,34 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες μέρες. Σύμφωνα δε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, αύριο την Παρασκευή αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στις δηληστηριακές τιμές όλων των καυσίμων. Έτσι, Χρύσα, μπορούμε να πούμε ότι η έκπτωση ουσιαστικά των 5 λεπτών για το ντίζελ, ναι, και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη, λειτουργεί προς το παρόν κυρίως ως ανάχωμα στις νέες ανατιμήσεις. Εάν δεν δούμε σύντομα να αποκλιμακώνεται η τιμή, η διεθνής τιμή του Brent, τότε δύσκολα θα δουν και οι οδηγοί στην Αγγλία να περνά αυτή η έκπτωση.
0: Εγώ Κατσέλη, ευχαριστούμε. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ισπανία-Αργεντινή θα αναμετρηθούν στο τελικό του Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής. Δύο ποδοσφαιρικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες για το χρυσό τρόπαιο που περιμένει το νέο του κάτοχο. Αργεντινή και Αγγλία προσέφεραν έναν ημιτελικό με ένταση ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις. Τα λιοντάρια προηγήθηκαν, όμως η Αλμπισελέστε δεν λύγησε, πίεσε μέχρι το τέλος τους Άγγλους και με ακόμα μία επική ανατροπή στις καθυστερήσεις πάει για το τέταρτο αστέρι. 2-1 το σκορ για την ιστορία.
19: Κέιν. Κίνηση του Ρότζερς. Ανάποδο ψαλίδι ο Ταγιαφίκο. Ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερς σεντράρει. Γκολ για την Αγγλία. Ο Γκόρντον στο 55. Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα.
20: Τα πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Ποιος να παίξει δεξιά, ποιος να παίξει αριστερά.
19: De Paul, σέντρα του De Paul, δοκάρι! Ο Μακάλιστερ!
20: Το δικό μας, αγόρι, ο Γιάννης, η Μαράια, Αντετοκούμπο.
19: Μέση, πήρε παίκτες πάνω του, το σούτ του Φερνάντες, γκολ! 1-1! Σιγά μην το άφηνε έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια!
20: Σύζυγος του Μέση, πανηγυρίζει.
19: Φερνάντες, ο κορυφαίος της Αργεντινής. Γονσάλες. Μακάλιστερ, το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι. Μέση, δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι, πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση, με το δεξίο Μέση, περνάει μέρα γκολ. 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλμπισελέστε στην Ατλάντα.
20: Η Αργεντινή μυρίστηκε αίμα.
19: Μαρτίνες επαναφέρει, τέλος στην Ατλάντα.
1: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο New Jersey αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις.
0: Με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, παίκτες, πάγκος και χιλιάδες Αργεντίνοι έγιναν ένα ζώντας στιγμές απόλυτης έκστασης. Η πανηγυρική ατμόσφαιρα δεν είχε να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο, αλλά και με την αντιπαλότητα των δύο χωρών που είχαν πολεμήσει τη δεκαετία του 80 για τα νησιά Φόκλαντ.
21: Λαοθάλασσα στο κέντρο του Buenos Aires. Ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα μετά την νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας.

0: Πολλοί Αργεντινοί είχαν σκαρφαλώσει στα φανάρια του Buenos Aires για να γιορτάσουν.
1: Increíble que seguidas estamos en la final, loco. Aguante Argentina, loco. Aguante Argentina.
2: España tiene miedo. No vamos a ganar, loco. Tengo que defender, defender que somos campeones del mundo.
1: Pasamos a la final, es la última de Messi. Pasamos a la final, dale, loco. Aguante Argentina.
0: Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Οι πανηγυρισμοί των Αργεντινών δεν είχαν να κάνουν μόνο με την πρόκριση στον τελικό. Ήταν καθιασμένοι και για τη συντριβή του διαχρονικού αντιπάλου της χώρας, της Αγγλίας, με την οποία πολέμησαν το 1982 για τα νησιά Φόκλαντ στο Νότιο Ατλαντικό, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αργεντινή, ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία και είχαν προσπαθήσει τότε να καταλάβουν οι Αργεντινοί. Μετά τη λήξη του αγώνα, σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε από την απόφαση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Αργεντινής να κρατήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο το πανό που είχαν σηκώσει νωρίτερα οι φίλαθλοι στην εξέδρα και έγραφε «Τα Μαλβίνας», όπως αποκαλούν οι Αργεντινοί τα νησιά Φόκλαντ, ανήκουν στην Αργεντινή. Πρόκειται για κίνηση με πολιτικό χαρακτήρα που απαγορεύει η FIFA.
3: This came after Argentina's vice president called England usurping pirates just hours before the game started.
0: Σε ένα μπαρ του Buenos Aires με το σφύριγμα της λήξης, αυτός ο άντρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Από τον παράδεισο στην κόλαση, οι φιλαθλοί της Αγγλίας που πανηγύρισαν όταν έβαλε η εθνική τους ομάδα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν συντετριμένοι όταν συνειδητοποίησαν ότι το κύπελο για μία ακόμη διοργάνωση δεν θα επιστρέψει σπίτι. Στο Λονδίνο παραλίγο να λιντσάρουν ένα νεαρό Αργεντινό που τόλμησε μετά τη νίκη της ομάδας να πανηγυρίσει φορώντας τη φανέλα του Μέση. Ευτυχώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί. Την νίκη της Αργεντινής γιόρτασε και ένας δάσκαλος στη βάση Εσπεράνσα στην Ανταρκτική, ο οποίος βγήκε με τη φανέλα της ομάδας να ψηφώντας τη χιονοθύελα. Ο αντίπαλος Αργεντινής στον τελικό, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, έφτασε ήδη στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έγινε δεκτή με επιφημίες από εκατοντάδες οπαδούς.
4: Απαντήσεις ζητούν οι κάτοικοι σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που καταγγέλουν καθυζήσεις ή ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Στο Δημαρχείο Αθηνών έγινε σύσκεψη με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό υπό τον Χάρη Δούκα. Ανάστατοι διαμένονται στα κτίρια. Γιώργο Κοβέ, δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Προτεραιότητα για τους ενίκους να εκτιμηθεί ενδεχόμενη επικινδυνότητα των ακινήτων τους.
5: Χρύσα, βρισκόμαστε στην οδό Κυψέλης. Εδώ σε αυτό το σημείο βρισκόταν παλιά ένας κινηματογράφος. Μετά από τα έργα του μετρό, ο κινηματογράφος βέβαια ήταν εγκαταλειμμένος για χρόνια, αλλά μετά από τα έργα του μετρό, όπως μας δείχνει ο Ρινίδας ο κολεκτάς με την κάμερα, βλέπουμε υποστηλώματα παντού, δεδομένου ότι έχει επηρεαστεί το κτίριο, έχουν επηρεαστεί οι τυχοποιίες κλπ. Βλέπουμε παντού υποστηλώματα και μάλιστα μπροστά εδώ στο πεζοδρόμιο υπάρχουν κόκκινες κορδέλες αλλά και ένα πράσινο και μια πράσινη σίτα που ουσιαστικά αποτρέπει τους κατοίκους από το να περνούν εκεί, είναι προστατευτικά προκειμένου να μην φύγει κάτι προς τα έξω. Τώρα αξίζει να σημειωθεί, αναφερόμενοι σε αυτό εδώ το κινηματογράφο, αξίζει να σημειώσουμε ότι και το διπλανό το κομμάτι του κτηρίου, όπως θα μας δείξει η κάμερα αριστερά της κάμερας, το διπλανό κομμάτι του κτηρίου ανήκει στο ίδιο οικόπεδο, όπως μας είπε νωρίτερα ένας κάτοικος. Ένα σούπερ μάρκετ παλιότερα προσπάθησε να πάρει αυτό το κτίριο για να το εκμεταλλευτεί. Δεδομένου όμως ότι ο μηχανικός του σούπερ μάρκετ απαγόρευσε στη διοίκηση να κάνει κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι στο υπόγειο είναι πολύ σαφρό το έδαφος και δεν θα μπορούσε να χτίσει πάρκινγκ, το σούπερ μάρκετ το άφησε, ακύρωσε, ανέβαλε.
4: Εντάξει, ο χώρος όμως εκεί, Γιώργο, αυτός είναι εγκαταλελειμμένος. Ναι. Υπάρχουν και κατοικίες που οι διαμένοντες λένε κατοικίες. Ότι έχουν υποστεί ζημιές.
5: Βέβαια, εδώ ζουν απλά δείχνουμε την επικινδυνότητα των περαστικών.
4: Υπό το καθεστώς φόβου και ανασφάλειες, κάποιες οικογένειες έχουν αφήσει κιόλας στα σπίτια τους και ζητούν κάποιες εγγυήσεις ότι είναι ασφαλή. Από τη σύσκεψη, τι προέκυψε, ποια είναι τα επόμενα βήματα,
5: γιατί συμμετείχαν
4: Λένε κάτι και ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται, οπότε θα πρέπει να γίνει καταγραφή, μετρήσεις, αλλά και να γίνει και παρακολούθηση.
5: Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι και που τελικά ήταν αυτό που τέθηκε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ανάμεσα στο Δήμαρχο Αθηναίων αλλά και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό είναι να δοθούν γραπτές διαβεβαιώσεις στους κατοίκους για το αν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους να συνεχίζουν να κοιμούνται ήσυχοι. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με όσα είπε ο Χάρης Δούκας μετά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του υπάρχουν κάποια κτίρια τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί και για τα οποία οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη λάβει διαβεβαιώσεις γραπτές ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όμως, είναι μεγάλος ο αριθμός. Είναι 200 τα διαμερίσματα που έχουν υποστεί ρογμές και αυτές οι γραπτές διαβεβαιώσεις είναι κάτι το οποίο ζητείται για όλους, για όλες αυτές τις οικογένειες, όπως είπε ο Χάρης Δούκας μετά το πέρας της σύσκεψης της συγκεκριμένης. Επίσης ζήτησαν και τη συμβολή ενός δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, επιστημονικού φορέα, ούτως ώστε και αυτός ο φορέας να πιστοποιήσει την στατική επάρκεια των κτηρίων. Ποιος θα είναι αυτός ο φορέας? Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο ΑΣΠ, αν θα είναι δημιουργία κάποιου νέου φορέα, δεν το ξέρουμε, αλλά ζητήθηκε όμως η ύπαρξη ενός φορέα που θα πιστοποιεί κάτι τέτοιο, Χρύσα.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δούκας, να παρακολουθήσουμε τη δήλωση.
6: Θέλουμε για όλα τα κτίρια εγγράφος ότι η στατική επάρκεια είναι αυτή που πρέπει και κάτι άλλο ζητάμε, να υπάρξει και ένας ανεξάρτητος δημόσιος φορέας, επιστημονικός φορέας, ο οποίος και αυτός επιπρόσθετα να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά στατικά είναι εντάξει, να μπορούν οι άνθρωποι να κοιμούνται εκεί. Και δεύτερον, αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει και η νομοθεσία.
4: Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτο στη Χαλκιδική, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά χάθηκε σχεδόν μια ολόκληρη οικογένεια από τη Μολδαβία. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Σκοτώθηκαν ακαριέα η μητέρα και το βρέφος του ζευγαριού, ενώ λίγο αργότερα ξεψύχησε στο νοσοκομείο ο πατέρας. Στην εντατική χαροπαλεύει το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας.
7: Μέσα σε μια στιγμή μια οικογένεια ξεκληρίστηκε. Οι διακοπές του ζευγαριού από τη Μολδαβία στην Ελλάδα μετατράπηκαν σε τραγωδία. Το δυστύχημα συνέβη στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το γιοταχή που επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Νεκροί ανασύρθηκαν αρχικά η μητέρα 28 ετών και ένα βρέφος 6 μηνών.
8: Το βρήκαμε ήδη κάτω το αυτοκίνητο. Είχαμε δει και τη γυναίκα που την είχαν. Καθώς πηγαίναμε νικητή, όμως ήταν 3 τα ασθενοφόρα τα οποία ακούσαμε. Δεν είδαμε εδώ. Εδώ πέρασε ένα ή δύο.
9: Το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας που κατευθύνονταν προς τη Μεταμόρφωση μετατράπηκε μετά τη σύγκρουση σε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Από μέσα με τη βοήθεια των πυροσβεστών ανασύρθηκε νεκρή η μητέρα και το βρέφος. Ενώ με μεγάλη προσπάθεια, σοβαρά τραυματισμένοι, βγήκαν ο πατέρας και το άλλο παιδί.
7: Αργά χθες το βράδυ, μετά από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ο πατέρας της οικογένειας 35 ετών κατέληξε. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το άλλο κοριτσάκι της οικογένειας 7 ετών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το γιοταχή που οδηγούσε, ένας 35χρονος συγκρούστηκε με τοπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με βιτιοφόρο όχημα και ξετράπη της πορείας του.
8: Όπως φαίνεται και όπως λέγανε κιόλας, ο οδηγός από φράξεις πήγαινε κανονικά στην πορεία του. Και λογικά σαν έχασε την πορεία του ο Μολδαβός.
7: Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, μηχανή του ΕΚΑΒ και κινητές μονάδες.
10: Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Ο δρόμος έχει μία λωρίδα ανακατεύθυνση, καθώς πρόκειται για επαρχιακή οδό, που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες έχει αυξημένη κίνηση.
11: Προσπέραση πήγε να κάνει με 120 χιλιόμετρα πάνω στη στροφή, σε διπλή γραμμή.
12: Ο δρόμος είναι ανεπαρκής. Ούτε για αστείο.
13: Δεν έχουμε δρόμο για το τουρισμό που υπάρχει, αλλά και η οδήγηση εδώ είναι, πρέπει να προσέχουμε.
7: Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δυστύχημα διερευνάει η τροχέα.
4: Ο Παύλος Αρόγλου θα μας δώσει τα νεότερα. Αρχικά, Παύλο, για την κατάσταση του μικρού κοριτσιού που έχασε τους γονείς και την αδελφή της.
14: πολυτραυματίας η 7χρονη Χρύσα, η οποία νοσηλεύεται πλέον στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο οποίο μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Πολυγύρου. Να πούμε το ότι το κορίτσι έχει υποβληθεί ήδη σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Δίπλα της βρίσκονται οι προξενικές αρχές της Μολδαβίας για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, ο 44χρονος οδηγός του βιτιοφόρου, ο οποίος χθες συνελήφθη, μεταφέρθηκε στην υποδιέθεση τροχέας Πολυγύρου, όπου όντεσε κατάθεση. Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του τροχαίου αυτού δυστυχήματος, του πολύ νεκρού τροχαίου, είναι σε εξέλιξη.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Σαρόγλου. Σφοδρή εσωκομματική σύγκρουση εξελίσσεται στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη, με αιχμή την υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Την ώρα που οι αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών συνεχίζονται, η μάχη των συσχετισμών Δούρου Πολάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, Γιώργο Παντελάκη, με σημείο αναφοράς την εκλογική διαδικασία στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο. Είχαμε και νέες ανεξαρτητοποιήσεις.
15: Με τον ΣΥΡΙΖΑ να παραμένει πλέον με 14 βουλευτές μετά τις διαδοχικές νέες ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαβανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα, και ενώ αναμένονται και νέες αποχωρήσεις, εξελίσσεται μια σφοδρή σύγκρουση στο κόμμα με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου. Ο Παύλος Πολάκης και η Ρένα Δόρου έχουν δηλώσει ήδη την υποψηφιότητά τους, όμως το κλίμα βαραίνει επικίνδυνα μετά την διαρροή από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή περί απέτησής του για συνενετική και οικειοθελή απόσυρση της βουλευτού από την κούρσα για την Προεδρία. Δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια, ήταν η απάντηση της Ρένας Δούρου σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Και ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται λοιπόν μια νέα μάχη συσχετισμών Δούρου και Πολάκη και κομβικό το ρόλο Παπά, η Κουμουνδούρου με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών τους καλεί να παραδώσουν την έδρα και αφήνει εχμές για πρώτη φορά με σαφή τρόπο απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν αν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι στα ψηφοδέλτια της Ελλάδα και προσθέτουν: αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν πλέον τη δυνατότητα να τους ξεμπλοκάρουν ψηφιακά χωρίς να περιμένουν για εβδομάδες. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονική διαδικασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, Κατερίνα Γράβου, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.
16: Ενεργοποιήθηκε η σχετική πλατφόρμα λοιπόν και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myad.gov.gr. Βλέπουμε βεβαίως και πώς θα γίνει αυτό. Επιλέγουν δικαστικό, μέτρα και οφειλές, χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών λοιπόν. Και έτσι αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για να γίνει όμως δεκτό το αίτημά τους θα πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα. Επισημαίνουμε ότι το ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό. Οι τρεις προϋποθέσεις: να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής, και όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση για την άρση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά να οφειλέται. Η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά.
4: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Η Μαροκοντού άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και στο θέατρο. Ως Ελένη Κοκοβίκου στην ταινία «Η υγιεινή να θμοβείται τον άνδρα», ως Λιλή στη Σοφερίνα, ως Μπιάνκα στο πλευρό του Αλέκου Αλεξανδράκη, άφησε εποχή με τις αξεπέραστες ατάκες. Οι συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα την αποχαιρετήσουν στο πρώτο νεκροταφείο.

0: Για σκασμός.
1: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
2: Αφήνω, αφήνω, μέσα στην κόρτα
3: ένας ένας οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μάρο Κοντού, αγαπημένη πρωταγωνίστρια τόσο του θεάτρου όσο και του σινεμά, έφυγε σήμερα από τη ζωή με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή της.
4: Θα αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
5: 130 θεατρικά έργα έχω παίξει, ελληνικά και ξένα, και με τιμούνται από 3 ταινίες
3: Η θεατρική καριέρα της ξεκινάει το 1958, όταν έπαιξε δίπλα στο Δημήτρη Χόρν στο έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ. Με τον Χόρν πρωταγωνίστησε στη ταινία του Αλέξου Σακελάριου «Αλίμονος στους νέους» το 1961, με μεγάλη επιτυχία. Τότε ακόμα δεν είχε διορθώσει το σχήμα της μύτης της, όπως τη συμβούλευσε ο Χόρν.
6: Πόντε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν ορμαραγεί.
3: Από τις 61 ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε, κάποιες συμπεριλαμβάνονται στις καλύτερες του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60, όπως τα Κίτρινα Γάντια και ο Φίλος μου Λευτεράκης του Αλέξου Σακελάριου και βέβαια η ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα του 1965.
7: Λοιπόν, πάρε το παπελάκι σου και όλα καλή στην πρίμνη σου και έλα στα παλιά σου!
8: Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα.
9: Ήταν η κυρία, ήταν μια σπουδαία ηθοποιός, φίλος στους ανθρώπους, φίλος στα παιδιά και ειδικά στα νέα παιδιά. Βρίσκανε πάντοτε μια παρηγοριά.
3: Στην τηλεόραση πρωταγωνίστησε σε αρκετές σειρές της δημόσιας τηλεόρασης και στο θέατρο της Δευτέρας. Τελευταίος ρόλος της ζωής της όμως ήταν η Μαρία Αναγνώστου, που υποδίθηκε και στις 5 σεζόν της σειράς «Γη της Ελιάς» του Μέγκα.

0: μια γυναίκα με πολύ λαμπερό πνεύμα, σπινθυροβόλο, έξυπνη, εύστροφη και πάντα παρούσα στα πάντα. Δεν έκρυβε τα λόγια της, ήταν γενναιόδορη προς τους συναδέλφους και προς εμάς τους νεότερους που είχαμε την τιμή να δουλέψουμε μαζί της.
1: Η Μάρο Κοντού, γυναίκα διαβασμένη και με συγκροτημένη σκέψη και λόγο, ήταν εδώ και πολλά χρόνια συμβιβασμένη με την ανθρώπινη συνθήκη, τις περιπέτειες και το πεπερασμένο της ζωής. Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη και θαυμασμό.
2: Καθ' ησυχαστική εμφανίζονται οι ειδικοί για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου από άνθρωπο σε άνθρωπο μετά την καταγραφή κρούσματος στην περιοχή της Γλυφάδας, το έκτο για φέτος στη χώρα. Έγινε ανάμεσα ψεκασμία που ειδικά συνεργεία της περιφέρειας Αττικής, προληπτικά Κατερίνα Παπαγιάννη, και μάλιστα έχουν κολλήσει πόρτα-πόρτα ανακοινώσεις.
3: Από τις 5 το πρωί στις 8.30 χρήσα διοίκηση επιχείρηση καθαρισμού και ψεκασμών από κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής αλλά και του Δήμου Γλυφάδας, στην οδό Ερμού στην περιοχή της Γλυφάδας, είναι η περιοχή που διαμένει ουσιαστικά το επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Συνεχίστηκε για 6 ακόμα δρόμους. Να πούμε ότι όπως ανέφερες και εσύ, έχουν τοποθετήσει κορδέλες. Είναι σημεία υψηλού κινδύνου συγκέντρωση και αναπαραγωγή κουνουπιών. Έχουν θεροδοκολληθεί και ανακοινώσει. Ουσιαστικά οι αρχές καλούν τους πολίτες να κρατούν κατοικιδιά τους μέσα στα διαμερισματά τους και να μην απλώνουν ρούχα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών. Να πούμε για να ηρεμήσουμε και λίγο τους πολίτες ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μόνο μέσα από το τσίπημα κουνουπιού και μόνο το 1% υπάρχει πιθανότητα να εκδηλώσει μυρηγκίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Τώρα να πούμε ότι οι αρχές καλούν να χρησιμοποιούν έντομα αποθετικά, σίτες σε πόρτες και μπαλκονόπορτες και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά χρήσα.
2: Ευχαριστούμε Κατερίνα. 24ωρη απεργία για τη φωνική πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο που έχασε τη ζωή του ένας εργαζόμενος και δύο παραμένουν διασωληνωμένοι στην εντατική, πραγματοποιεί το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής. Αντιπροσωπεία του συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, έθεσαν τα αιτήματά τους για τις συνθήκες εργασίας, Έμιλη Γιανακοπούλου, και ζητούν να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της φωτιάς.
4: Ακριβώς. Έπειτα λοιπόν από την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εκπρόσωποι έθεσαν το τραπέζι τα ζητήματα της υποστελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, την ενίσχυση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και τη στήριξη στους τραυματισμένους και τις οικογένειές τους. Ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Καραγκούνης, με τη σειρά του, δήλωσε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους εργαζομένους. Προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας, καθώς επίσης τα τελευταία χρόνια δήλωσε ότι έχουν εντατικοποιηθεί τόσο οι έλεγχοι, όσο και τα πρόστιμα σε κάθε παράβαση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης και υπογράμμισε λοιπόν την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, να τονίσουμε χρήση ότι οι δύο πλευρές παραμένουν σε επικοινωνία με δεύτερη συνάντηση τον Σεπτέμβριο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε δηλώσεις.
5: Αυτός είναι ο στόχος μας. Να συνεχίσουμε τους ελέγχους, την ενίσχυση ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας και να στείλουμε το μήνυμα και την κουλτούρα πρόληψης σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Για να μην θρυνούμε θύματα, για να μην ξαναθρυνήσουμε θύματα, πρέπει όλες, το Υπουργείο, η Περιφέρεια, οι Δήμοι, να προχωρήσουμε πολύ συντονισμένα και όλα τα αρμόδια Υπουργεία στους ελέγχους και στην αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προκλήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, όπως είδαμε και νωρίτερα στο δελτίο, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή την Αγγλία με 2-1, πήρε την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ και θα διεκδικήσει κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Ισπανία το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της σε παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας που θα κρίνει το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.
7: Μέση με το δεξίο, Μέση περνάει, παραγκό!
8: Με το χρυσό γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στις καθυστερήσεις, η Αργεντινή απέκλεισε την Αγγλία και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Την Κυριακή στο New Jersey, η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία θα τεθεί αντιμέτωπη με την κάτοχο του τροπέου. Ισπανία-Αργεντινή, μια μάχη δύο ποδοσφαιρικών δυνάμεων για το στέμμα του κόσμου. Η Ισπανία έρχεται αίτητη και με την καλύτερη άμυνα του τουρνουά. Η Αργεντινή με 7 νίκες σε 7 παιχνίδια είναι η πιο παραγωγική ομάδα του παγκοσμίου κυπέλου.
9: Es una locura lo que este grupo acaba de conseguir una vez más, meterse en una final del mundo otra vez, que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien le duela, digan lo que digan. Y hoy una vez más nos ponemos entre los dos mejores del mundo y eso demuestra que todo lo que hicimos no es Ναι, κασουαλιά.
8: Η Αλμπισελέστε θέλει να γράψει ιστορία και να γίνει η τρίτη χώρα μετά την Ιταλία και τη Βραζιλία που θα κατακτήσει δύο συνεχόμενα μουντιάλ.
10: Después de esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla. Pero qué más tiene que hacer este equipo para que yo sé que lo reconocen.
8: Ο Σκαλόνι, ο Μέση και μια γενιά που έχει μάθει να μην παραδίνεται ποτέ και από την άλλη η Ισπανία που επιστρέφει στον τελικό Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια. Την Κυριακή στο New Jersey ο κόσμος θα έχει νέο πρωταθλητή ή η Αργεντινή θα κρατήσει το στέμα της.
6: Στο τένις η Μαρία Σάκαρη επικράτησε με 2-0 σετ 6-1-6-2 της Βρετανίδας Ντάρτ σε 1 ώρα και 10 λεπτά στο Athens Open που διεξάγεται στο ΆΚΑ και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης την Παρασκευή.
11: 2-2 για τη Μαρία Σάκαρη στο 250 Open της Αθήνας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε το απόγευμα της Τετάρτης στη Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ με 2-0 σετ σε 1 ώρα και 10 λεπτά και προκρίθηκε στους 8 της διοργάνωσης.
12: Είχα αρκετό άγχος για να είμαι ειλικρινής πριν τον αγώνα, γιατί θέλω να κερδίσω. Θέλω να μπορέσω να φτάσω μέχρι το τέλος εδώ πέρα και να παίξω μπροστά σε όλους σας. Δεν θέλω να ξεχάσω έναν άνθρωπο, γιατί είναι ένας τρίλος εδώ μαζί μας, ο κουμπάρος μου, ο Γιώργος Καραγκούνης.
11: Η Ελληνίδα τενίστρια είχε ένα εξαιρετικό πρώτο σετ απέναντι στην 30χρονη Βρετανίδα που έκανε πολλά λάθη με αποτέλεσμα να επικρατήσει άνετα κερδίζοντας τα χειροκροτήματα του ελληνικού κοινού αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που παρακολουθούσε την αναμέτρηση. Στο δεύτερο σετ η Μαρία Σάκαρη ξεκίνησε πολύ δυνατά καταφέρνοντας και πάλι break στο σερβίς της αντιπάλου της για να προηγηθεί με 2-0. Η Ντάρτ κατάφερε να απαντήσει προς τη γμήνη σοφαρίδη του σε 2-2 αλλά η Σάκαρη δεν έχασε το momentum και με ένα σερί 4 game έφτασε στο 6-2 παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση για τα προημιτελικά.
1: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι έφριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έφριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο ERT News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας ertnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική με την Έφη Ψαραβέλη και αμέσως μετά ο Φάνης Παπαθανασίου για το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: είναι ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει.
1: Ένα έγκλημα που παραμένει κρυφό και αφορά ένα στα πέντε παιδιά.
2: Αν μπείτε σε ένα αμφιθέατρο γεμάτο φοιτητές, γνωρίζεις ότι μέχρι και 20% των παιδιών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.
3: Και ένας στους τρεις ανθρώπους δεν τον αφαιρούν ποτέ. Είναι σοκαριστικό.
4: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: 5 words that I think of when I think of Lindy Hop.
6: I would say
5: friends,
6: playful,
7: black American,
6: creative,
7: and release.
8: I say New York is a very big part of being in Lindy Hop because, you know, it came from Harlem.
4: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Είμαι ο Κρήτων Πουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της αγροπλαστικής.

0: Et voilà. Et
1: όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μοσχομυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ελληνόβαρλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σαββατό στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.
4: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες, πάνε στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Εδώ προσπαθώ να ανακαλύψω τα μυστικά των λαγκαδινών μαστόρων που συναντάμε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να χτίζουν σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια.
0: Αλλά δεν πας.
3: Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο Earth Cosmos.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Ας το τελειώσουμε εδώ.
2: Γι' αυτό ήρθα, ηλεύθερα. Γι' αυτό. Για να το τελειώσω.
3: Ο Βασίλης.
2: Τι συμβαίνει, κορίτσι μου?
3: Κοιτάξτε, Βασίλη. Πώς να το δούμε, τώρα ξυπνήσαμε. Τι έγινε? Δεν κοιμήθηκε, δωμανά.
4: Διάβασε για αυτήν την εισβολή που έκανε η νομική κυκότητα.
5: Αναβίση.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε 2 μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γιάννης Πάριος, πιστός.

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σε έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής

και πιστός, ένας αγιάθρευτα πιστός που κάνει λάθη συνεχώς. Με σένα πιστός σε μια

Χριστίνα Μαραγκόζη και πάλι στην εκπομπή μας. Θα προχωράμε μαζί μας.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Αντώνης Βαρδής.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββενιου, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, ίσο Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, ίσο Clivor. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, στο Τάπο Springs, απέναντι από το Sam Pitt College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, Δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας? Είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μίλης Μονίτε εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

όλα εξηγούνται και όλα συζητιούνται. Κανένας μας δεν φταίει. Εμπήκαμε στα χρόνια που όλα έχουν.

εξηγούνται και όλα συζητούνται. Κανένας μας δεν φταίει και μπήκαμε στα χρόνια που όλα

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Κάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στη μέση. Ο κόπος αξίζουν οι...
2: Κόντος Ρουφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Κώστας Τουρνάς, Σίκο Πολύψη.

0: φύλαξε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Δημήτρης Χόρν, οι Χάμπες. Ένα μουσικό κομμάτι από το Mini Place.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο
1: Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε 22 πρόσωπα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανάμεσα.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India, Rockwich.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Που φαίνονται να τελέστηκαν το 2021. Την ίδια ώρα στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών.
2: Τρεις ή μισή μήνες μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, εντοπίζοντας κοινά μοτίβα απάτη στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων. 22 άτομα, ανάμεσα στα οποία και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης διώκονται για τα πλημελήματα της ειδικής αυτουργίας σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά περίπτωση.
3: Εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη ίσπραξη ενισχύσεων.
2: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις στις διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.
4: Βέβαιος για την αθότητά μου, θα προσέλθω στον φυσικό μου δικαστήριο που θα λάψει η αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως. Και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.
2: Για τους υπόλοιπους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία, η δικογραφία μπήκε στο αρχείο, αφού οι 2 Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς δεν εντόπισαν ενδείξεις ότι τέλεσαν αδικήματα. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Καραμανλής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Βασίλης Βασιλιάδης απαλλάσσονται χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
5: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου.
6: Η αλήθεια έλαψε περίτρανα με την σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δικαιώθηκα πλήρως. Εξάλλου είχα δηλώσει από καιρό ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε συμπατριώτη μου, σε όποιον έχει ανάγκη και μπορώ να βοηθήσω όλα νόμιμα, και πιστεύω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσω με την ίδια ένταση.
3: Εξ αρχής στήριξα απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Κύου.
2: Σε ό,τι αφορά τους 5 πρώην βουλευτές της πλειοψηφίας, η δικογραφία αρχιοθετήθηκε για τους 2 και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τους άλλους 3. 18 μη πολιτικά πρόσωπα θα μοιραστούν το εδόλιο του κατηγορουμένου με τους 4 βουλευτές. Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, κατηγορούμενος για 5 πράξεις απιστίας. Ο τότε Γενικός Διευθυντής Ενισχύσεων και 2 πρώην περιφερειακοί διευθυντές του οργανισμού. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί αποδέκτες παράνομων επιδοτήσεων.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τη βοήθεια της Άννας Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, ποια είναι τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης?
7: Τώρα, Απόστολε, οι διαδικασίες δικαστικές πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα με φώτο την παραγραφή των αδικημάτων τον 22 το Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Μέχρι τότε θα πρέπει να τους έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και μέσα σε 3 μήνες από αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους mm-hmm. ενώπιον του Τριμελού Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας. Γιατί μέσα σε 3 μήνες? Γιατί με βάση τη νέα διάταξη που έφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και υπερψηφίστηκε τους προηγούμενους μήνες, Ελληνίδες, προβλέπεται fast track διαδικασία ποινικής διερεύνησης όταν εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
7: Έτσι λοιπόν, μέχρι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχουμε τα κλητήρια θεσπίσματα και στους 22 και μέσα σε 3 μήνες από αυτό θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους, δηλαδή το αργότερο μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο.
1: Μάλιστα. Πολύ γρήγορες λοιπόν οι διαδικασίες.
7: Πολύ γρήγορες. Μία δίκη και για τους 22 και για τους 4 πολιτικούς εν ενεργεία βουλευτές και για τα 18 μη πολιτικά πρόσωπα. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα, διότι ορισμένοι από τους κατηγορούμενους είναι δικηγόροι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δικάζονται με ειδική δόση δικία από διαφορετικό δικαστήριο. Είναι ζητήματα τα οποία αναμένεται να μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα.
1: Έχουμε και μία δήλωση της Καταρίνας Παπακώστα.
7: Πριν από λίγα λεπτά, επιμένει στην αθωότητά της η κυρία Παπακώστα. Μιλάει για κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών της ιδίας που παραβίασαν το ιερό τεκμήριο της αθωότητας και κάποιοι έσπευσαν να την ταπεινώσουν και να τη συκοφαντήσουν.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχαιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δρύμια επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος, κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά την δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι 9 εκ των 13 υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν στο στόχαστρο αποδείχθηκαν εντελώς αθώοι και οι 4 θα εξεταστούν από τη δικαιοσύνη για απλά πλημελήματα.
9: Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους τρεις υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων.
8: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας ενώ άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
9: Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
8: Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ που μιλά για θράσος της κυβέρνησης.
10: Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με την γίδα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει αυτή την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
11: Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν? Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
8: Οι τόνοι ανεβαίνουν και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
13: Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους.
14: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσερ.
15: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
8: Με την κυβέρνηση είναι επισημένη ότι απαιτείται σεβασμό στη δικαιοσύνη, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί.
1: Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
16: Κάτε λίγο πιο, σας παρακαλώ. Πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο 25χρονος στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, ενώ στελέχοι της αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλο και φτερό το διαμέρισμά του. Αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία για τα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην τρομοκρατική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα.
17: Η σύλληψη του 25χρονου έγινε νωρίς το πρωί έξω από το σπίτι του. Ιδιοκτικές αρχές τον παρακολουθούσαν έχοντας την πληροφορία ότι ήταν ο άνθρωπος που είχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου του τρομοκρατικού διδήμου.
16: Το ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία μετά την υπόδειξη του 24χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για το τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ο 25χρονος είναι το άτομο στο οποίο είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος.
3: Την 25η Ιουνίου ένας φίλος μου, ο οποίος ονομάζεται... μου ζήτησε να παραχωρήσω τα κλειδιά του ακινήτου ώστε να διαμείνει προσωρινά εκεί ένας φίλος του για λίγες μέρες. Δεν γνώριζα ποιος ήταν ο φίλος του, ούτε για ποιον σκοπό επρόκειτο να χρησιμοποιήσει το ακινήτο.
16: Ο 24χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η απέτηση αυτή δεν του φάνηκε ύποπτη, καθώς οι δύο τους γνωρίζονταν από χρόνια. Παράλληλα υποστήριξε ότι η τελευταία φορά που ο ίδιος βρέθηκε στο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου.
3: Το γεγονός ότι κατέχω το ανωτέρω ακίνητο ήταν γνωστό στον ευρύτερο κοινωνικό μου κύκλο.
18: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο 25χρονος πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος του 24χρονου το βράδυ της 26ης Ιουνίου, όταν συναντήθηκαν σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
16: Ο 25χρονος είναι γνώριμος στις αρχές. Σε αυτό το βίντεο, μαζί με άλλα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, διαμαρτύρεται μπροστά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είναι φοιτητής με παρουσία σε καταλήψεις και επεισόδια.
1: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα ζωντανή σύνδεση με την Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου κρατείται ο 25χρονος. Δέσποινα, υπήρξαν ευρήματα από την έρευνα στο σπίτι του?
18: Κανένα έρευνα αξιοποιήσιμο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης της τοποθέτησης των εμπριστικών μηχανισμών και στα άλλα δύο σπίτια του Ζήση Ιωακίμοβιτς και του Σάβα Αναστασιάδη δεν εντοπίστηκε. Απόστολε στο σπίτι στην Άνω Πόλη που έκαναν φίλο και φτερό τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρεται να γνώριζε ότι φτάνουν στα ίχνητο οι αρχές και έτσι φρόντισε να πετάξει και κινητό και οποιοδήποτε άλλο πιστήριο θα ήταν ικανό για την συνέχιση των ερευνών. Ο 25χρονος κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα δεν έχει συνεργαστεί με τις αρχές. Επικαλείται και αυτός, όπως ο 29χρονος και 26χρονος, το δικαίωμα της σιωπής. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης και να δούμε αν θα είναι οι ίδιες διώξεις σε βάρος του με βάση την δικογραφία που έχει ήδη σχηματιστεί in rem για όλους τους υπόλοιπους συλληφθέντες για την τρομοκρατική οργάνωση, την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τον εμπρισμό, την έκρηξη και την απλοκατοχή, τις εκρηκτικές ύλες. Δηλαδή, αύριο το πρωί 9.30 ώρα ενώπιον της ανακρίτριας, Απόστολε.
1: Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Τώρα έξω από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, τι λέει η οικογένεια μετά και από την τέταρτη σύλληψη?
19: Παραμένει βαρύ το κλίμα εδώ, Απόστολε, στην περιοχή της ανάληψης, και αυτό γιατί η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης, ήταν ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο εδώ στη γειτονιά, την οποία έλεγαν πολύ τακτικά. Είναι έντονα φορτισμένη και η Αφροδίτη Νέστορα για τον αναπάντεχο χαμό της μητέρας της. Τώρα, βέβαια, επικρατεί ικανοποίηση ό,τι αφορά τις αστυνομικές έρευνες, και αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή έτρεξαν πάρα πολύ γρήγορα και ήδη έχουμε σήμερα και την τέταρτη σύλληψη. Βέβαια, περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι συλλήψεις προκειμένου να κουμπώσει όλο το παζ των ερευνών για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου. Να σου πω ότι εδώ παραμένουν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας και άνδρες όποιοι παραμένουν στο σημείο εδώ στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και έχουμε 24ωρη φύλαξη εδώ της περιοχής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Αφροδίτη Νέστορα, σου πω ότι συνεχίζει τη θεραπεία της αποκατάστασης, ενώ εδώ στην πολυκατοικία συνεχίζονται και οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου, γιατί είναι πολλές οι βλάβες από την διπλή έκρηξη που είχαμε την 1η Ιουλίου.
1: Δημοσίου, ευχαριστώ πολύ. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου οδηγούνται οι δύο προφυλακιστέντες για την τραγωδία της Μαρφίν. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή τους βασίστηκε σε φωτογραφίες διακοπών, σε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μέτωπο του ενός, αλλά και σε ένα σακίδιο πλάτης με πανκ σύμβολο που φορούσε ο δεύτερος την ημέρα της επίθεσης.
20: είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων την περίοδο 2008 έως 2010. Τις φωτογραφίες αυτές σύγκριναν οι αρχές με υλικό από τον εμπρισμό της τράπεζας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Τα δύο χαρακτηριστικά σακίδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεμπλόκαραν την έρευνα. Το ένα έχει σχεδιασμένο με το χέρι ένα κόκκινο σημάδι από πανκ συγκρότημα, το οποίο εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών και σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Στην τελευταία θα μεταφερθεί ο 42χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Στο Μαλανδρίνο κρατούνται μερικοί από τους σκληρότερους βαρυπινίτες της χώρας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα. Αποφασίστηκε η μεταφορά του εκεί, καθώς κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός μιας πράξης που οδήγησε σε θάνατο τους τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Στις φυλακές Ναυπλίου, που λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτίουν μικρότερες ποινές. Σε αυτόν αποδίδεται καθοδηγητικός και συντονιστικός ρόλος για τον εμπρισμό. Στη τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφει πώς κατάφερε μέσα από σύγκριση στοιχείων να φτάσει στους υπόπτους. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαντήλια και κράνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναλύθηκαν τα ακάλυπτα τμήματα του κρανίου και του προσώπου. Ένα συγκεκριμένο σημάδι στο μέτωπο του 42χρονου με το προσωνύμιο εναερίτης φέρεται να είναι το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίησή του. Ο 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλό, σύμφωνα με την ίδια τεχνική έκθεση, έχει χαρακτηριστικό σωματότυπο που συγκρίθηκε με τα πλάνα των καμερών ασφαλείας και τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι πρώτα θα τεθούν σε σύντομο διάστημα απομόνωσης για ιατρικούς ελέγχους και συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της φυλακής, ενώ στη συνέχεια οι διευθύνσεις των φυλακών αναμένεται να τους τοποθετήσουν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας ή προστασίας για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους άλλους κρατούμενους προς αποφυγή επεισοδίων.
1: Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη από τον Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγυήσεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για την στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες.
20: Σε περισσότερες από 200 κατοικίες στην Κυψέλη έχουν εντοπιστεί ρογμές που φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Ζημιές έχουν καταγραφεί στις οδούς Κυψέλης, Πετσών, Ζακύνθου, Σκύρου, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σποράδων και Ευβίας.
21: Βλέπουμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουν όλες οι ερευματώσεις. Έχει δημιουργηθεί προς μία συγκεκριμένη κλίση που έχει πάρει. Αυτό που γεννάται το ερώτημα είναι, έχει καταλήξει αυτό το θέμα ή δημιουργείται μια μορφή έναρξης μετατόπισης?
20: Οι κάτοικοι ζητούν εγγράφως διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους. Το θέμα αυτό τέθηκε και στη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με μέλη της διοίκησης της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
22: Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας, δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, ζητήσαμε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος.
23: Μετά από εντολή της Ελληνικό Μετρό, η ανάδοχος χειροπραξία έχει επιστρατεύσει 2 εμπειρογνώμονες, έναν Γερμανό και έναν Έλληνα καθηγητή του Πολυτεχνείου, προκειμένου να αποτυπώσουν το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή.
20: Σύμφωνα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτίρια χωρίς να έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας. Βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
24: Θα πρέπει να μας δώσουν τις μετρήσεις που είχαν πριν την έναρξη του έργου, κατά τη διάρκεια και μετά μέχρι τώρα, να γίνουν στατικοί έλεγχοι στο σπίτι, σε όλα τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
25: Ένα βράδυ του περασμένου Μαρτίου, οι ένοικοι αυτής της διπλοκατοικίας πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, έχοντας νιώσει μια ισχυρή δόνηση η οποία μοιάζει με σεισμό. Το επόμενο πρωί βγήκαν στην πίσω αυλή του σπιτιού και είδαν ρογμές στις σκάλες αλλά και στους τοίχους, καθώς και τα κουφώματα του σπιτιού στραβωμένα, με τα παράθυρα να έχουν σφινώσει από τη δόνηση που τελικά δεν ήταν από σεισμό, αλλά από τις εργασίες του Μετροπόντικα που βρίσκονταν σε εξέλιξη κάτω από τα πόδια τους.
26: Είναι κυρίως ρηγματώσεις.
0: οι οποίες ξεκινάνε από όλα τα πρωτοπαράθυρα. Όλες οι κάσες από τις πρωτοπαράθυρα παράθυρα έχουν στραβώσει, οι πόρτες δεν κλείνανε.
2: Οι εργασίες εξκαφής στην περιοχή της Κυψέλης έχουν ανασταλεί από τις 8 Μαΐου.
1: Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα υπερασπιστεί τον τίτλο της το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία. Η μυθική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία και η πρόκριση προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού στο Buenos Aires. Ωστόσο, οπαδοί και παίκτες της Αλμπισελέστε δεν ξέχασαν τη διαμάχη για τα Φόκλαντς, σηκώνοντας πανό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και από την Βρετανική κυβέρνηση που καλεί τη FIFA να προχωρήσει σε πειθαρχική έρευνα.

0: λαό θάλασσα στο κέντρο του Buenos Aires. Ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα μετά την νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας. Πολλοί Αργεντινοί είχαν σκαρφαλώσει στα φανάρια του Buenos Aires για να γιορτάσουν. Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Οι πανηγυρισμοί των Αργεντινών δεν είχαν να κάνουν μόνο με την πρόκριση στον τελικό. Ήταν παθιασμένοι και για τη συντριβή του διαχρονικού αντιπάλου της χώρας, της Αγγλίας, με την οποία πολέμησαν το 1982 για τα νησιά Φόκλαντ στο Νότιο Ατλαντικό, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αργεντινή, ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία και είχαν προσπαθήσει τότε να καταλάβουν οι Αργεντινοί. Μετά τη λήξη του αγώνα, σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε από την απόφαση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Αργεντινής να κρατήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο το πανό που είχαν σηκώσει νωρίτερα οι φίλαθλοι στην εξέδρα και έγραφε «Τα Μαλβίνας, όπως αποκαλούν οι Αργεντινοί τα νησιά Φόκλαντ, ανήκουν στην Αργεντινή». Πρόκειται για κίνηση με πολιτικό χαρακτήρα που απαγορεύει η FIFA.
1: This came after Argentina's vice president called England usurping pirates just hours before the game started.
0: Ενθουσιασμένοι πανηγύριζαν στο γήπεδο στην Ατλάντα και η σύζυγος του Λιονέλ Μέση με τα παιδιά τους. Σε ένα μπαρ του Buenos Aires με το σφύριγμα της λήξης, αυτός ο άντρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Από τον παράδεισο στην κόλαση, οι φίλαθλοι της Αγγλίας που πανηγύρισαν όταν έβαλε η εθνική τους ομάδα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν συντετριμένοι όταν συνειδητοποίησαν ότι το κύπελο για μία ακόμη διοργάνωση δεν θα επιστρέψει σπίτι. Τα ίδια συναισθήματα μέσα στο γήπεδο για τον David Beckham. Πανηγύρισε για τον γκολ, φαινόταν συντετριμένος για την ήττα από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Ο Beckham μάλιστα είναι συνιδιοκτήτης της Inter Miami, στην οποία παίζει ο Μέση. Με το αποτέλεσμα πάγωσε στο γήπεδο στην Ατλάντα και ο τραγουδιστής των Rolling Stones, Mick Jagger. Στο Λονδίνο παραλίγο να λιντσάρουν ένα νεαρό που τόλμησε μετά τον αγώνα να πανηγυρίσει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Ευτυχώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί. Την νίκη της Αργεντινής γιόρτασε και ένας δάσκαλος στη βάση Εσπεράνσα στην Ανταρκτική, ο οποίος βγήκε με τη φανέλα της ομάδας αψηφώντας τη χιονοθύελα. Ο αντίπαλος της Αργεντινής στον τελικό, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, έφτασε ήδη στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έγινε δεκτή με επιθυμίες από εκατοντάδες οπαδούς.
2: Με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση, οι μαχητές της Αργεντινής κατάφεραν να επικρατήσουν 2-1 με ανατροπή απέναντι σε μια Αγγλία που φοβήθηκε να νικήσει παρότι προηγήθηκε. Ο ιστορικός ημιτελικός μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ και καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό στην Ελλάδα, καταγράφοντας τηλεθέαση που ξεπέρασε το 65%.

0: existence. I kept my promise. Don't keep your distance.
1: Messi, με το δεξίο Messi, παιδιά, η μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστης στην Ατλάντα!
2: 2 ασίστ στο Messi, 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή.
3: Σέντρο!
4: Ο ανεμοστρόβιλος ενός παθιασμένου τανγκό παρέσυρε με τον ιδρώτα του την δύσμυρη και φοβική Αγγλία, που μόνο η ψυχή του Χάρι Κέιν δεν ήταν δυνατό να την σώσει και την έριξε στο καναβάτσο. Η εξωγήινη άβρα του υπεραπλανητικού Μέση με το κάρμα του Ντιέγκο να ρέσει στις φλέβες του σκόρπισαν στους 4 ανέμους της Ρεάλ Βιόνα και ύψωσαν στα πέρδε της οικουμένης τον ήλιο του Μαΐου που φώτισε με τις ακτίνες του κάθε σπιθαμί του αργεντίνικου εδάφους. Λένε πως η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Στην περίπτωση της Αλπισελέστη επαναλαμβάνεται ως μια φλόγα που από γενιά σε γενιά πυρακτώνει σε αδιανόητες θερμοκρασίες το μέταλλο της ποδοσφαιρικής ψυχής και μετατρέπει ποδοσφαιριστές μικρούς στην όψη σε γιγάντιους παίκτες που ορίζουν την ποδοσφαιρική μοίρα της τρογγυλής θεάς και μετατρέπουν μια βασανισμένη χώρα σε έθνος που γεννά υπερήρωες και μύθους που δεν φοβούνται όχι μόνο κανέναν αντίπαλο μέσα στο γήπεδο αλλά τολμούν να τα βάλουν ακόμα και με την ίδια την FIFA. Αλλά όχι μόνο η παρέα του Μέση αλλά και η ΕΡΤ εξασφάλισε την μεγάλη πρόκριση καθώς 51,7 ήταν το μερίδιο τηλεθέας στο σύνολο, 55,7 στις ηλικίες 18-54 με το 62,8 στους άντρες. Κατά μέσο όρο το παιχνίδι παρακολούθησαν 1.763.000 τηλεθεατές, 2.081.000 συντονίστηκαν για τουλάχιστον ένα λεπτό. Στις 12:01 σημειώθηκε το καλύτερο λεπτό σε μερίδιο τηλεθέασης. 65,3% ήταν το σύνολο κοινού που παρακολούθησε το αργεντίνικο έπος, με το 76,7% να αφορά σε άντρες.
5: Εκτός ελέγχου κινδυνεύουν να βγουν οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σφοδρούς βομβαρδισμούς, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με αλλεπάλληλα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την περαιτέρω επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή.
6: Οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται με διακύβευμα την κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν. Τα ιρανικά μέσα αναφέρουν σφοδρές επιθέσεις κοντά σε νοσοκομείο φροντίδας παιδιών με καρκίνο που εκενώθηκε. Οι Ιρανοί με τη σειρά τους απάντησαν με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στις χώρες του κόλπου. Ο πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να ορίσει συγκεκριμένη προθεσμία μέχρι να ξεκινήσει τους βομβαρδισμούς κατά γεφυρών και ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν, αλλά ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Καλιμπάφ, δήλωσε πως το Ιράν δεν έχει κανένα λόγο να τηρήσει το μνημόνιο κατανόησης εάν δεν ωφελείται από αυτό. Ενώ η διατήρηση του ελέγχου των στενών αποτελεί κόκκινη γραμμή για τις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις που απειλούν να πλήξουν τις υποδομές των χωρών του κόλπου αν συνεχιστούν οι αμερικανικές επιθέσεις.
7: یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد.
6: Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Βάνς, που επιδιώκει την διπλωματική λύση του πολέμου με το Ιράν, κατηγορεί το Ισραήλ πως χρηματοδοτεί εκστρατεία υπονόμευσης των διαπραγματεύσεων.
8: And I see that there's a literal foreign influence campaign being funded to tank the very deal that I was pursuing. And oh, by the way, many of the people who were receiving that money were actually attacking me in completely dishonest ways. You know, my response to that is, well, go to hell.
6: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal και του CBS, ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της επιχείρησης στο Ιράν. Πιθανές επιλογές: ο βομβαρδισμός κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, η κατάληψη ιρανικών νησιών και η επέμβαση για ανάκτηση του πυρηνικού υλικού στις εγκαταστάσεις της Νατάνς.
5: Προσωρινό ανάγωμα στις ισχυρές πιέσεις από τη νέα άνοδο του πετρελαίου προσφέρουν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων στην χονδρική τιμή των καυσίμων. Η αμόλυβδη καταγράφει πτωτική πορεία σε αντίθεση με τον ντίζελ που έχει απορροφήσει την αρχική μείωση.
3: Η έκπτωση της διυλιστηριακής τιμής κατά 10 λεπτά για την αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης έχει ήδη μπει σε εφαρμογή σε όλα τα πρατήρια. Ωστόσο, οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, η ακινησία στα στενά του Ορμούς και τα προβλήματα ενεργειακού ανεφοδιασμού έχουν εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου στα $85 το βαρέλι, ροκανίζοντας το όφελος για τους καταναλωτές. Η εξέλιξη αυτή ώθησε τη διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης από 1,38 στις 14 Ιουλίου, μέρα που ξεκίνησε το μέτρο, στο 1,40, συμπαρασύροντας την τιμή στην ενώ το πετρέλαιο κίνησης από 1,34 κινήθηκε ανωδικά στα 1,38.
9: Τις τελευταίες τρεις ημέρες ειδικά το πετρέλαιο κίνησης είχε μια αύξηση της τάξης των 9 λεπτών, που σημαίνει ότι αντί οι καταναλωτές να δούνε μείωση, είδανε αύξηση. Στα μεγάλα αστικά κέντρα ίσως κάποιοι καταναλωτές είδανε μια μικρή μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη, η οποία και αυτή εξανεμίστηκε. Στην υπόλοιπη δε Ελλάδα, την ηπειρωτική και την ισιωτική Ελλάδα, δεν την είδανε καθόλου.
3: Με τα νέα δεδομένα, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε για την αμόλυβδη στο 1,979 στις 13 εβδόμου και στο 1,975 ανά λίτρο, ενώ αντίθετα το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζεται ακριβότερο από 1,854 σε 1,873 ανά λίτρο.
10: Όταν γίνεται πόλεμος, για παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή και έχεις αυτό το ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου, αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις στις τιμές και στα κόστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την οποία δεν μπορεί κανένας να την προσπεράσει, ούτε μπορεί και να την καταργήσει.
3: Η κατάσταση στον Περσικό κόλπο μοιάζει αδιέξοδη. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας εκφράζει φόβους για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και του πληθωρισμού, αν συνεχιστεί η ακινησία στο Ορμούς τις επόμενες εβδομάδες.
11: Η Ευρώπη είναι also a challenge of the products. If the situation continues like this for a very long time, we may have serious difficulties in the global economy.
3: Εναλλακτική διαδρομή από την Ερυθρά Θάλασσα και το πέρασμα Bab el Mandeb. Μέσω αυτής της διαδρομής η Σαουδική Αραβία διεκνύει 5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ανακουφίζοντας κάπως τον ενεργειακό εφοδιασμό. Τώρα οι Χούθοι όμως απειλούν να κλείσουν και αυτή τη θαλάσσια διαδρομή, στραγγαλίζοντας περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό.
5: Περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνονται στην αρχική πρόταση της Κομισιόν για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας στην περίοδο 2028-2034. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η τελική συμφωνία ενδέχεται να ολοκληρωθεί επί ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να περιλαμβάνει πρόσθετους πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.
12: Ανεβαίνει ο πήχης για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034. Η Κομισιόν προτείνει ένα πακέτο 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και στο ποσό αυτό, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να προστεθούν και σημαντικοί πόροι από τα 450 δισεκατομμύρια ευρώ του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.
13: Είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Η χώρα θα μπορούσε να πάρει, αν υποβάλει αξιόπιστες προτάσεις, από 8 μέχρι 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον των αρχικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12: Η Ελλάδα διεκδικεί αυξημένους πόρους για την αγροτική πολιτική και τη συνοχή και διαμορφώνει τις πολιτικές συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε χώρες του Βορρά που θέλουν περιορισμό των κονδυλίων.
13: Υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού.
12: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής εξετάστηκε ακόμα η πρόοδος μεγάλων έργων υποδομής, όπως τα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, οι οδικοί άξονες και οι σιδηροδρομοί.
14: Στους επόμενους μήνες ολοκληρώνονται τα έργα του βασικού κορμού Αθήνα-Θεσσαλονίκη, με ηλεκτροκίνηση, διπλή γραμμή προφανώς και τηλεδιοίκηση. Και αυτό μας επιτρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Έχουμε μια δράση πολυεπίπεδη. Και απαντούμε κάθε μέρα με έργο. Αυτή θα είναι και η προσπάθειά μας στους επόμενους μήνες, αλλά και στην επόμενη τετραετία.
12: Στόχος της Ελλάδας είναι να μην υπάρξει δημοσιονομικό κενό μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.
5: Με τον χώρο των ανεξαρτητοποιήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζεται, μένεται το μέτωπο ανάμεσα σε Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο. Στην ψηφοφορία αναμένεται πάντως να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών, ενώ παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
15: Εν μέσω δραματικής συρρήκνωσης της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ, με πιο πρόσφατες τις ανεξαρτητοποιήσεις της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα, στο κόμμα εξελίσσεται σφοδρή σύγκρουση με φόντο την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το πρωί του Σαββάτου. Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου δηλώνουν ότι θα είναι υποψήφοι, το κλίμα όμως βαραίνει επικίνδυνα μετά τη διαρροή από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή περί αιτήματος για απόσυρση της συναδέλφου του από την προεδρική κούρσα.
16: Οικειοθελής και συνενετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
17: Εγώ γενικά δεν απαντάω σε κύκλους. Ότι κάποιοι και κάποιες με συνέπεια παίρνουμε πρώτα υπόψη τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και δευτερευόντως τις προσωπικές επιθυμίες ή επιλογές.
15: Εν τω μεταξύ, σε ανάρτηση, το Παύλος Πολάκης έβαλε στο στόχαστρο Χάρη Μαμουλάκη και Ανδρέα Παναγιωτόπουλο που ανεξαρτητοποιήθηκαν και καλώντας τους να παραδώσουν την έδρα, υποστήριξε ότι οι διάδοχοί τους θα στήριζαν τον ίδιο στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Είναι σαφές πως κάποιοι ξέρουν με ποιον επικεφαλής ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρξει και θα δυναμώσει και κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μην γίνει.
15: Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στην ψηφοφορία αναμένεται να δώσουν το παρόν 8 βουλευτές. Δούρου, Πολάκης, Παπάς, Αμανατίδης, Ξανθόπουλος, Γιαννούλης, Ακρίτα, Παπαϊλίου.
18: Όποιος έρχεται και ψηφίζει για πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έχει στο μυαλό του να φύγει την άλλη μέρα.
15: Και ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η νέα μάχη σε σχετισμόν Δούρου Πολάκη με κομβικό το ρόλο Παπάη Κουμουνδούρου, με αφορμή το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, τους καλεί να παραδώσουν την έδρα και για πρώτη φορά στρέφεται κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν εάν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι στα ψηφοδέλτια του νέου ιδρυθέντος κόμματος.
19: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
20: Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας, χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες.
15: Την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο ακολουθεί η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα εκλέξει γραμματέα με κλειδωμένη για τη θέση την υποψηφιότητα Παπά. Ενώ 63 μέλη της με κοινή επιστολή τους παραιτήθηκαν από το κομματικό όργανο. Όπως έχουν κάνει πάρα
5: πολλές. Χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς έχουν πλέον τη δυνατότητα να τους ξυλοκάρουν ψηφιακά, χωρίς να περιμένουν για εβδομάδες. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονική διαδικασία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.
21: Αρκεί πλέον η εξόφληση του 25% της οφειλής που οδήγησε στην κατάσχεση, προκειμένου ένας φορολογούμενος να ζητήσει την άρση της δέσμευσης του τραπεζικού του λογαριασμού. Για να γίνει δεκτή η αίτηση, το υπόλοιπο της οφειλής θα πρέπει να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση ή να τελεί σε καθεστώς αναστολής πληρωμής, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί και όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου προς την εφορία.
22: Φορολογούμενος με χρέη στην εφορία 8.000 ευρώ και βάσει αυτού του ποσού είχε γίνει κατάσχεση λογαριασμού, εφόσον πληρώσει εφάπαξ το 8.000 ευρώ και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό στις δόσεις, τότε κάνει αίτηση στο ψηφιακό πυλώνα της ΑΔΕ και σε λίγες μέρες θα γίνει άσκηση του λογαριασμού του.
21: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myade.gov.gr στην υπηρεσία Τα αιτήματά μου, ενώ η αποδέσμευση του λογαριασμού πραγματοποιείται άμεσα χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στις υπηρεσίες της ανεξάρτητης αρχής.
23: Το μέτρο της δυνατότητας να απελευθερωθούν οι δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι θετικό μέτρο. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, δεν είναι το πρόβλημα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων της χώρας, γιατί συνδυάζεται με τη ρύθμιση των 72 δόσεων που αφήνει ακάλυπτο το 24, το 25 και το πρώτο τετράμινο του 26, δεν αφαιρεί πρόστιμα και προς αυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
21: Η απόφαση άρσης της κατάσχεσης παρέχεται μία μόνο φορά για κάθε οφειλέτη. Στόχος είναι να διευκολυθούν πολίτες και επιχειρήσεις να επανέλθουν ταχύτερα στην οικονομική δραστηριότητα.
5: Βαθιά συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος της σπουδαίας Μάρος Κοντού, μιας από τις τελευταίες μεγάλες στάρ του ελληνικού σινεμά. Συνάδελφοι και φίλοι την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.
0: Και εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα χαροπό.
1: Αντίο σε μια μεγάλη κυρία.
0: Για θα περιμένει. Να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
1: Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα με κάποιες από τις αλυσμόνητες εμφανίσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο, η Φίνος Φίλμ αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού.
0: Για να σας πούνε της αγάπης το τραγούδι.
2: Η ίδια η Σοφία Λόρε.
0: Και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
1: Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν μιλούν για εκείνη ως ηθοποιό, ως άνθρωπο με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και αγάπη για τη ζωή. Η Άντζελα Γκερέκου υπήρξε τηλεοπτική της κόρη στη Γη της Ελιάς.
4: Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς.
1: Ο Τάσος Ιορδανίδης κάνει λόγο για μία από τις τελευταίες μεγάλες στάρ της ελληνικής υποκριτικής. Μία παρουσία που, όπως λέει, φώτιζε κάθε πλατό με την προσωπικότητα και την ενέργειά της.
24: Η Μάρο έφερε αστερόσκονη, δηλαδή με το που έμπαινε μέσα στο χώρο του γυρίσματος από τη συνεναστροφή μας. Εξέπεμπε ένα φως πολύ δυνατό, εκτυφλωτικό φως. Πραγματικά η Μάρο είναι αυτό που λέμε, όπως ήταν και στην ταινία με το Χόρν, ρήμονο στους νέους.
0: Τον δε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όλμα να δει.
1: Για τη μοναδική της λάμψη και ομορφιά μιλάει ο Πασχάλης Τσαρούχας, ανατρέχοντας το ρόλο της στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά», ως γυναίκα του Αλέκου Αλεξανδράκη.
24: Και της το είχα πει κιόλας, είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ σε οθόνη, σε αυτήν την ταινία. Και με είχε κοιτάξει, είχε ανοίξει το στόμα της και λέει αλήθεια. Ήταν κάτι που ξέρεις, ούτε η ίδια που είχε σκεφτεί ποτέ.
1: Η Μάρο Κοντού ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε κάθε της ρόλο, λέει ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης.
25: Η Μάρο ήταν ακούραστη. Δούλευε συνέχεια για τόσες ταινίες και ήταν συνεπέστατη. Ήταν καλή ηθοποιός και αγαπούσε αυτό που έκανε.
1: Πέρα όμως από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Μάρο Κοντού άφησε το αποτύπωμά της και στο ελληνικό τραγούδι.
26: Για δεν θες κατά, που σαν δύο, που σαν δύο μοναχά.
27: Άφησε εμβληματικά τραγούδια και στο θέατρο που εμείς οι παλιότεροι τα απολαύσαμε, όπως τη Μαύρη Φόρ, σαν δεν θες κατά. Ωραία τραγούδια όπως το «Πες μου μια λέξη». Έχει αφήσει ένα τέτοιο αποτύπωμα και στη δισκογραφία που οι νεότερες γενναίες δεν θα την απολαμβάνουν μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και θα ακούνε τη φωνή της. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αγαπώ, τελειώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
5: Στη Νέα Υόρκη παρουσιάστηκε επίσημα η πολυαναμενόμενη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μέρος της οποίας γυρίστηκε και στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 20 πρωταγωνιστές της ταινίας έδωσαν το παρόν, τραβώντας τα βλέμματα με τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές τους. Η ταινία κάνει σήμερα πρεμιέρα και στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.
21: Είναι μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Η Οδύσσια φέρει την υπογραφή του Βρετανού δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν και ένα κάστ λαμπερών ηθοποιών.
5: Οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ιαπωνίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας και της υψηλής τεχνολογίας βρέθηκαν στην ατζέντα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Τόκιο κατά τη συνάντησή του με τον Ιάπωνα ομολογό του. Μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού έστειλε από την Αυστραλία ο Νίκος Δένδιας. Ας παρακολουθήσουμε το βίντεο και θα επανέλθουμε στο βίντεο της Οδύσσιας όταν διορθωθεί ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα.
28: Την προσήλωση Ελλάδας και Ιαπωνίας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ανέδειξε από το Τόκιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομολογό του.
29: Ελλάδα και Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μια διεθνής κοινότητα η οποία θα τάσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Η κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΗ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λίμωξης.
2: Είναι σημεία που έχουμε αυξημένο πράσινο, όπως εδώ πίσω μας για παράδειγμα σε μια κατοικία. Εκεί που έχουμε θέματα με λιμνάζοντα νερά που ευτυχώς δεν έχουμε εδώ στη γειτονιά, στα Φρεάτια μόνο.
1: Στα σημεία που έγιναν ψεκασμοί, τα συνεργεία τοποθέτησαν προστατευτικές κορδέλες με ενημερωτικό σημείωμα προς τους κατοίκους με την ένδειξη προσοχή για να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες.
3: Από την οδό Έρμου στην περιοχή της Κλειφάδας, όπου διέμενε το επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ξεκίνησε η επιχείρηση καθαρισμού των συνεργείων. Οι ψεκασμοί επεκτάθηκαν σε 6 ακόμα δρόμους, στις οδούς Νέζερ, Ζαμάνου, Αρτέμιδος, Ήρας, Φίβης και Ψαρών, με τις κορδέλες να σηματοδοτούν τα σημεία των παρεμβάσεων.
1: Στις πόρτες θυροκολλήθηκαν και ανακοινώσεις που συνιστούσαν στους κατοίκους να μην αφήνουν τα ρούχα απλωμένα στα μπαλκόνια και να κρατήσουν τα κατοικίδια τους μέσα στα σπίτια.
4: Ενημερώνεται την Περιφέρεια Αττικής από τον ΕΟΔΗ για να συνδράμει και να διαχειριστεί ό,τι συμβάνει υπάρχει από κρούσμα που μεταδίδεται από τα κουνούπια, είτε είναι αυτό του Δάγκιου Πυρετού, είτε είναι του Δυτικού Νείλου.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά από τσίμπημα μολυσμένου κουνούπιου και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι 8 στους 10 που μολύνονται δεν εμφανίζουν συμπτώματα, τα οποία μοιάζουν με γρήπη, όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκή αδυναμία και ξανθήματα.
5: Κάποιοι άνθρωποι αναπτύσσουν ελαφρά συμπτώματα και μόνο γύρω στο 1% υπάρχει πιθανότητα να νοσήσουν βαριά, να κάνουν είτε μηνυγκίτιδα είτε εγκεφαλίτιδα.
1: Μέχρι τις 15 Ιουλίου είχαν καταγραφεί συνολικά 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό, να έχουν σίτες σε πόρτες και παράθυρα, να αδειάζουν τα στάσιμα νερά, για παράδειγμα στις γλάστρες.
6: Και πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε το βίντεο με την επίσημη πρεμιέρα της Οδύσσειας στη Νέα Υόρκη.
7: Οδύσσειας.
8: Είναι μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς. Η Οδύσσεια φέρει την υπογραφή του Βρετανού δημιουργού Κρίστοφερ Νόλαν και ένα κάστ λαμπερών ηθοποιών.
7: Thunder.
8: Οι πρωταγωνιστές της Οδύσσειας τράβηξαν όλα τα βλέμματα αλλά και τα φωτογραφικά φλας στην επίσημη παρουσίαση στη Νέα Υόρκη. Ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδίεται τον Οδυσσέα στο πολυετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη, ήταν εκεί με τη σύζυγο και την κόρη του. Φορώντας ένα λευκό φόρεμα με φτερά, ξεχώρισε η Ζεντάγια, η οποία ενσαρκώνει τη θεά Αθηνά.
9: What's really special about this, and I, you know, a choice that Mr. Nolan made is to make it tangible. The fact that it is, you know, it's accessible in a way that isn't intimidating to someone who maybe doesn't have the same kind of history or knowledge of the classic works. Or maybe this is their first kind of foray into this world.
8: Παρά τις αντιδράσεις για ορισμένες επιλογές του cast, τα πρώτα εισιτήρια για την ταινία κυκλοφόρησαν έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την πρεμιέρα και έγιναν ανάρπαστα.
9: The Odyssey has everything in it. It's got love, betrayal, longing. It's got freaking cyclopses and monsters and witches. So I think that, and it's got a beautiful, deeply resonant message at the heart of it, which is the power of Zeus's law. Which is about treating strangers as you would treating strangers kindly because they could be gods in disguise.
8: Η Ελλάδα ήταν μία από τις 6 χώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα. Τα μοναδικά φυσικά τοπία της Μεσσηνίας έγιναν το ιδανικό σκηνικό για το κινηματογραφικό έπος του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης έγραψε ιστορία γυρίζοντας για πρώτη φορά ταινία εξ ολοκλήρου σε υψηλή ανάλυση IMAX και με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα $250 εκατομμύρια.
10: Come on, hoy. made, you know, the camera exposes everything, and to be a part of something that has never been done before is such a pleasure, it's so exciting.
8: Εξίσου λαμπερή ήταν και η πρεμιέρα της Οδύσσειας στο Λονδίνο, όπου δεσπόζει πλέον στην ιστορική κεντρική πλατεία Τραφάλγκαρ ένα αντίγραφο του Δούριου Ήπου.
6: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, αμέσως μετά οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Νίκο Οικονομόπουλο.

0: ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
2: Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ξάνθης που προσφέρουν πολύτιμο οξυγόνο ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία.
3: Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται είναι πάνω από 4.000 περίπου με τα στοιχεία που έχουμε.
4: Και αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά ήρωες.
2: Οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
5: Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα, διότι όλοι οι νέοι της περιοχής αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό.
2: Αλλά και η αγάπη για τον τόπο όπου ζουν και δραστηριοποιούνται.
6: Νιώθω χαρά, νιώθω περηφάνεια που ως οικογένεια μπορούμε να δίνουμε δουλειά σε 130 άλλες οικογένειες.
7: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
8: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.
9: Έχω μείνει με κάποιες φράσεις, τη φωνή που την ακούω, η οποία μου υπέβαλε, ας πούμε, πράγματα. Δεν είναι θύμα ένας άνθρωπος που έχει περάσει παιδική κακοποίηση και είναι ζωντανός. Είναι ένας άνθρωπος που έχει επιβιώσει.
8: Ένα έγκλημα που παραμένει κρυφό και αφορά ένα στα πέντε παιδιά.
10: Αν μπείτε σε ένα αμφιθέατρο για νεαροφοιτητές, γνωρίζεις ότι μέχρι και 20% των παιδιών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.
11: Και ένας στους τρεις ανθρώπους δεν την αφαιρούν ποτέ. Είναι σοκαριστικό.
12: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννου. Απόψε τα μεσάνυχτα στο ΕΡΤ Κόσμος.
13: Οι 45 μάστοροι, 60 μαθητάδες πάνε στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Εδώ προσπαθώ να ανακαλύψω τα μυστικά των λαγκαδινών μαστόρων που συναντάμε σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να χτίζουν σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια.
12: Κάθε Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Ο πόνος να είναι πρόσκαιρος και η αγάπη να είναι αιώνια.
15: Για μένα ο πυρήνας είναι η άπειρη, η ανοιχτή συγκίνηση προς τα πάντα.
16: Μέσα στην ψυχή μου, μέσα στη θέλησή μου είναι να τελειώσω τη ζωή μου δημιουργώντας.
17: Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις.
18: Ήθελα να γίνω πολλά πράγματα κι άλλα κλπ. Αλλά ήμουν ηθοποιός.
19: Μετά το δεύτερο κονσέρτο που έπαιξα στο τελικό, που το χειροκρότημα ήταν 20 λεπτά.
20: And people wrote, oh, the new Marlena. And I said, oh, come on guys, she's a legend.
21: Στο πρόσωπό μου τιμήθηκε και το τραγούδι. Οι μεγάλοι μας συνθέτες.
22: Πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον ενθουσιασμό.
23: Η καλλιτεχνική διαδρομή δεν είναι στρωμένη με λουλούδια και τριαντάφυλλα. Το 95% είναι με τριαντάφυλλα μαγκάφια.
24: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
12: Η Ελλάδα αφηγείται μέσα από την τέχνη.
25: Ο Χέρτζοκ ανέβηκε πάνω στη σκηνή και του φίλησε τα παπούτσια.
12: Την επιστήμη, την τεχνολογία και την ιστορία.
2: Αποδεικνύοντας ότι μια εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
12: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
12: Γεμάτα εικόνες.
1: Ευτυχώς που βρέθηκα εδώ σε αυτό το τόπο.
12: Διαδρομές.
2: Πρέπει να ζήσει και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο.
12: Βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ.
0: Αυτό που έχει πετύχει είναι πολύ πιο ψηλό το να γίνει άλλη μια παράσταση για την αναπηρία.
12: Γεμάτα εικόνες.
1: Ευτυχώς που βρέθηκα.

0: μία εκκλησία. Εκεί έμαθα να μιλήσω τα ελληνικά, να πάω στο ελληνικό σχολείο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, όχι μόνο που έχω κάνει αυτό που αγαπάω στη δουλειά μου, αλλά έχω δύο κόρες, έχω τον άντρα μου που είμαστε παντρεμένοι 32 χρόνια. Αν δεν το πιστεύω. Και ακόμα τον αγαπάω. Την αγάπη που έχω εγώ και ο σύζυγός μου που έχουμε για την Ελλάδα και το πάθος να φέρουμε τα μάρμαρα πίσω στην Ελλάδα. I love Parios, I love the Lara. Το top όνειρο να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω.
1: Διασπορά.
0: Για όλη τη ζωή μου.
1: Κάθε Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
2: Απόψε, η παρέφευγη διακοπές.

0: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Τελευταίο επεισόδιο. Κυριακή στις 5 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
1: Καλό καλοκαίρι.
2: Ποιο είναι το ιδανικό ραντεβού?
0: Είναι θέμα επιστήμης. Αρχικά βάζουμε λίγο περπάτημα σε πόλεις που δεν ξέρουν. Μετά προσθέτουμε νέες τοπικές γεύσεις.
3: Και αυτό είναι μια αργή γαστρονομική εμπειρία.
4: Να το δοκιμάσετε κι εσύ. Να κρατήσω την κάμερα να το δεις κι εσύ.
0: Και ολοκληρώνουμε με αρκετές δόσεις από ωραίες ιστορίες.
4: Δεν το κόβουμε.
0: Αυτό το ραντεβού θα είναι μαζί μας στην Ευρώπη.
4: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ραντεβού στην Ευρώπη. Με την επιστήμη πεινάζει. Κάθε Δευτέρα στις 11 το πρωί στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: 3, 2, 1.
2: Μπορεί σε κόκκινο χαλί μην ανέβηκα, αλλά τουλάχιστον πίνω νερό καπεδάκι.

Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 12 και ένα λεπτό. This is WPSO 1500 and WXYB 1520. Μας ακούτε και σε FM 101,9 FM στέρεο.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.
1: Γιάννης Φλωρινιώτη.

0: να σ' αγαπάω.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Από το Α ως το Μέγα.

0: Largo Glass, 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στον Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδιούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
2: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Brusque. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
3: Ακούτε τη φωνή των Ήνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββο είναι τα αποσπρίλους. Ανοιχτό και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna

7 626 4891. Greek Savera. Ο μαθητής από τον εικονικό τετράωρο διαφανικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

0: I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο Χιονάνθρωπος. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει εσάς μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Άρης Αλέξιου.

0: Κοντονίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββου, είναι το Άπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Γιατί θέλω. Από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μαρινέλα, Πόλης Βοσκόπουλος, εγώ και εσύ.

κι εσύ. Πόσο η ζωή να μας μισεί, φεύγεις και

Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι τώρα, πολύ παλιό και αγαπητό, Τα Καβουράκια. Στέλιος Καζατζίδης Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: με διαγώνια το περίσευμά του, δημιουργώντας μια...
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτους Διονύσης.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 120. The Greek's Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά.

0: 27 626 4891 Greek Taverna.
1: Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το

0: Βίντεο ντοκουμέντο με τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης με μολότοφ στη Μαρφίν. Πώς η αστυνομία ταυτοποίησε τους συλληφθέντες. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, λέει ο Πρωθυπουργός, τα επόμενα βήματα της δικαιοσύνης και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ρογμές σε περίπου 200 σπίτια στην Κυψέλη. Συνεχίζει η έλεγχη από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Γραπτές διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν στα διαμερίσματά τους, ζητούν οι κάτοικοι. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Αργεντινή μετά την πρόκριση στον τελικό του Μουντιάλ. Πώς η παρέα του Μέση λύγησε την Αγγλία και έκανε την ανατροπή. Σάρωσε σε τηλεθέαση η απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤΑΝ. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφής της 5 Μαΐου του 2010. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο με τις δραματικές στιγμές της φωνικής επίθεσης. Το βίντεο που εξασφάλισε ο Γιώργος Γεραφέντης δείχνει τις πρώτες μολότοφ που έχουν πέσει μέσα στην τράπεζα και οι υπαλλήλους να τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Είναι εδώ μαζί μας ο Θοδωρής Παναγιωτίδης για να δούμε το βίντεο και να μας πεις και όλες τις πληροφορίες που έχεις, Θοδωρή.
1: Ακριβώς, καρέ-καρέ κατέγραψε λοιπόν τις τραγικές στιγμές της εμπριστικής και φωνικής επίθεσης για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης της ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από την 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται και για τους άλλους δύο. Στο βίντεο βλέπουμε τον πανικό που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας τη στιγμή της ρήψης βόμβας Μολότοφ και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε μια παγίδα θανάτου. Πώς έφτασαν όμως οι αρχές στην ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων και των δύο δισελιφέντων. Στην πολύ αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, που αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση αλλά και υλικό από τις διακοπές της παρέας του 2009, που αποτελούσε το έβημα της αντιδημοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι περίφημες συγκρίσεις. Εδώ θα αναφέρουμε κάποιες
0: λοιπόν,
1: εξ αυτών.
0: Με πολύ απλά, Θοδωρή, από τις φωτογραφίες, ποια ήταν τα στοιχεία αυτά, τα οποία ήταν ακριβώς όμοια και άρα τους πρόδωσαν.
1: Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε αυτή τη στιγμή το σακίδιο του ενός 40χρονου, που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ζωγραφισμένο σήμα ενός πανκ συγκροτήματος. Το βλέπουμε τη στιγμή της επίθεσης στην Μαρφίν και δεξιά είναι μια φωτογραφία από τις διακοπές του, από εκείνο το υλικό που είπαμε ότι έχει κατασκευθεί από μια άλλη υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Ο ψηλός, ο 42χρονος, ο οποίος έσπασε με σφυρί την

0: τζαμαρία της τράπεζας που το βλέπουμε εδώ, ταυτίστηκε από το τμήμα του προσωπού πέρα από το σακίδιο που φαινόταν στο βίντεο, τις φωτογραφίες, το σωματότυπό του, τα γυαλιά αλλά και το καπέλο. Στο δε καπέλο, αν δούμε τις φωτογραφίες που φαίνονται τα γυαλιά του, τις κοντινές φωτογραφίες αλλά και το καπέλο, εδώ βλέπουμε τη σύγκριση που έχει γίνει, ένα stop καρέ που έχουν τραβήξει, που έχουν συγκρίνει το λογό του αυτιού του.
1: Ναι. Είναι σε επιμέρους στοιχεία η σύγκριση ακριβώς, αυτή η οποία έχει γίνει.
0: Ακριβώς, από τις διακοπές του η σύγκριση και ταυτοποίηση με ένα χαρακτηριστικό σημάδι που έχει στο μέτωπό του. Σε μια άλλη φωτογραφία με το καπέλο από την άλλη ακριβώς πλευρά υπάρχουν και δύο χαρακτηριστικά σημάδια πάνω στο καπέλο τα οποία προκύπτουν και από τις αντίστοιχες φωτογραφίες των διακοπών. Η μύτη επίσης, ο τόπος που έχει σε άλλες φωτογραφίες έχει γίνει πιο κοντινό, το πώς διαγράφει τη μύτη του στο μαντήλι και έχουν κάνει και από εκεί σύγκριση. Εδώ πάμε στον άλλον 42χρονο, ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό σε σχέση με το σώμα του, είναι τα πόδια του κάπως στραβά. Αυτό φαίνεται να ταυτοποιείται από όλες τις φωτογραφίες, από άλλη παλιότερη σύλληψή του, από την Μαρφίν και από τις διακοπές του. Έχει γίνει σύγκριση λοιπόν, ότι έχει μια χαρακτηριστική απόσταση τέλος πάντων στα πόδια του, αλλά και στα παπούτσια. Βλέπουμε ότι τα συγκεκριμένα αθλητικά παπούτσια που φορούσε στην επίθεση είναι ο 42χρονος με το κόκκινο μαντήλι, ο εναερίτης που λέμε, τα συγκεκριμένα παπούτσια βλέπουμε ότι είναι ακριβώς τα ίδια αθλητικά παπούτσια της συγκεκριμένης μάρκας που φορούσε και στις διακοπές του. Επίσης, έχει γίνει μια σύγκριση και σε αυτή την περίπτωση σε σχέση με τον σωματότυπο, σε σχέση με το μεσόφριο που είχε στο πρόσωπό του. Έχουν συγκρίνει και στη δική του την περίπτωση το σακίδιο, το οποίο έχει και αυτό κάποια χαρακτηριστικά κοινά που βρέθηκαν και από τις φωτογραφίες των διακοπών του, ένα σιρίτι που έχει συγκεκριμένα το σακίδιο. Πάμε τώρα στην 46χρονη, η οποία αναμένεται να έρθει στη χώρα μας αφού εκτελέσει το διεθνές ένταλμα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Τι έχει εντοπιστεί εδώ ως κοινό στοιχείο?
0: Εδώ βλέπουμε λοιπόν τη σύγκριση που έχει γίνει στο σωματότυπό της από stop καρέ που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας την ημέρα της επίθεσης στην Μαρφίν, σε σχέση με φωτογραφίες από τις διακοπές της. Την βλέπουμε και εδώ που κουβαλάει μια τσάντα φεύγοντας μετά την επίθεση από την Μαρφίν. Και υπάρχει και άλλη μια φωτογραφία πιο κοντινή που έχουν αναλύσει οι αρχές από την επίθεση. Εδώ βλέπουμε λοιπόν να εξέχει από το ρούχο που φορούσε στο κεφάλι της και η πλεξούδα της, η ξανθιά, χαρακτηριστική της ξανθιά πλεξούδα που έχει συγκριθεί με φωτογραφίες από τις διακοπές και τις προσωπικές της στιγμές. Και έχει προκύψει η ταυτοποίηση. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις φωτογραφίες που αναφέρουμε. Η ανάλυση έχει γίνει σε 117 σελίδες, είναι πολύ αναλυτική. Βλέπουμε εδώ τη διαγράμμιση του, πώς διαγράφηκε το στόμα του δεύτερου 42χρονου σε σχέση με τη σύγκριση την κάνανε από το μαντήλι, το κόκκινο μαντήλι που φορούσε, πώς διαγραφόταν το στόμα του και έχουν συγκρίνει με ειδικό λογισμικό το στόμα. Τους έχουν προκύψει θετικά αποτελέσματα σε αυτό, αντίστοιχα για την μύτη, για το μεσόφρεο που λέγαμε, για τα γυαλιά. Όλα αυτά έχουν προκύψει παρόμοιες ταυτοποιήσεις. Το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι μια πολύ αναλυτική έκθεση, σπάνια βλέπουμε τόσο αναλυτική έκθεση. Είναι πολύ μεγάλο το υλικό και πολλές οι λεπτομέρειες που αναφέρεται. Βλέπετε ότι όσο μιλάμε συνεχώς πέφτουν φωτογραφίες που βλέπετε έχουν συγκριθεί ελιές. Όσες ελιές μπόρεσαν να διακρίνουν από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από την ημέρα της Μαρφίν στο πρόσωπό τους, τις έχουν περάσει από τις προσωπικές τους μετά φωτογραφίες και σε άλλες στιγμές που επίσης έχουν φωτογραφηθεί. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία πολύ αναλυτική από την οποία έχει προκύψει η ταυτοποίηση και όπως χαρακτηριστικά λένε οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών, δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτή την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα αυτά είναι άρρηκτα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου οδηγούνται οι δύο προφυλακιστέντες για την τραγωδία της Μαρφίν. Οι δύο συλληφθέντες θα βρεθούν σε κελιά υψίστης ασφαλείας.
2: είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές των κατηγορουμένων την περίοδο 2008 έως 2010. Τις φωτογραφίες αυτές σύγκριναν οι αρχές με υλικό από τον εμπρισμό της τράπεζας για να φτάσουν στην ταυτοποίηση των υπόπτων. Τα δύο χαρακτηριστικά σακίδια, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεμπλόκαραν την έρευνα. Το ένα έχει σχεδιασμένο με το χέρι ένα κόκκινο σημάδι από πανκ συγκρότημα, το οποίο εντόπισαν οι αξιωματικοί του ανθρωποκτονιών και σε φωτογραφικά καρέ από την ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι θα μεταχθούν με ισχυρά μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Στην τελευταία θα μεταφερθεί ο 42χρονος που σύμφωνα με την αστυνομία έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας. Στο Μαλανδρίνο κρατούνται μερικοί από τους σκληρότερους βαρυπινίτες της χώρας, καταδικασμένοι για ανθρωποκτονίες, ληστείες και συμμετοχή σε οργανωμένο έγκλημα. Αποφασίστηκε η μεταφορά του εκεί, καθώς κατηγορείται ως άμεσος αυτουργός μιας πράξης που οδήγησε σε θάνατο τους τρεις υπαλλήλους της τράπεζας. Στις φυλακές Ναυπλίου, που λειτουργούν ως δικαστικές φυλακές, αναμένεται να μεταφερθεί ο αποκαλούμενος εναερίτης. Εκεί προορίζονται κυρίως υπόδικοι ή άτομα που εκτείουν μικρότερες ποινές. Σε αυτόν αποδίδεται καθοδηγητικός και συντονιστικός ρόλος για τον εμπρισμό. Στην τεχνική έκθεση 117 σελίδων, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών περιγράφει πώς κατάφερε μέσα από σύγκριση στοιχείων να φτάσει στους υπόπτους. Παρά το γεγονός ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες, μαντήλια και κράνη κατά τη διάρκεια της επίθεσης, αναλύθηκαν τα ακάλυπτα τμήματα του κρανίου και του προσώπου. Ένα συγκεκριμένο σημάδι στο μέτωπο του 42χρονου με το προσωνύμιο εναερίτης φέρεται να είναι το στοιχείο που οδήγησε στην ταυτοποίησή του. Ο δεύτερος 42χρονος με το προσωνύμιο Ψηλός, σύμφωνα με την ίδια τεχνική έκθεση, έχει χαρακτηριστικό σωματότυπο που συγκρίθηκε με τα πλάνα των καμερών ασφαλείας και τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, οι δύο κατηγορούμενοι πρώτα θα τεθούν σε σύντομο διάστημα απομόνωσης για ιατρικούς ελέγχους και συνεντεύξεις με τη διεύθυνση της φυλακής, ενώ στη συνέχεια οι διευθύνσεις των φυλακών αναμένεται να τους τοποθετήσουν σε κελιά αυξημένης ασφαλείας ή προστασίας για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τους άλλους κρατούμενους προς αποφυγή επεισοδίων.
1: Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, ανάμεσα στα οποία των εν ενεργεία βουλευτών Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκόρο και Σενετάκη για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διαδικασίες και ελέγχους στο ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρονται να τελέστηκαν το 2021. Την ίδια ώρα στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών.
3: Τρεις ή μισή μήνες μετά την αποστολή της δικογραφίας στη Βουλή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, εντοπίζοντας κοινά μοτίβα απάτη στη διαχείριση των αγροτικών κονδυλίων. 22 άτομα, ανάμεσα στα οποία και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος. Κατερίνα Παπακώστα, Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Σενετάκης διώκονται για τα πλημελήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά περίπτωση.
4: Από την πρώτη στιγμή δήλωσα δημόσια και ξεκάθαρα ότι είμαι αθώο και δεν κάνω βήμα πίσω από τη θέση αυτή. Σήμερα η κατάρρευση του αφηγήματος περί κακουργηματικών ευθυνών αποτελεί την πρώτη ηχηρή απάντηση σε όσους έσπευσαν παραβιάζοντας το ιερό τεκμήριο της αθωότητας να με συκοφαντήσουν, να με ταπεινώσουν και να με καταδικάσουν στην συνείδηση των πολιτών πριν αποφανθεί καν η ίδια η δικαιοσύνη.
5: Εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη ίσπραξη ενισχύσεων.
3: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα στοιχεία καταδεικνύουν μεταξύ άλλων παράνομες παρεμβάσεις στις διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις στοιχείων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλίωση των πορισμάτων ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαίωσης.
6: Βέβαιος για την αθότητά μου, θα προσέλθω στον φυσικό μου δικαστήριο που θα λάψει η αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως. Και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων.
3: για τους υπόλοιπους 7 γαλάζιους βουλευτές, για τους οποίους ήρθε η βουλευτική ασυλία, η δικογραφία μπήκε στο αρχείο, αφού οι δύο Ευρωπαίοι εντεταλμένοι εισαγγελείς δεν εντόπισαν ενδείξεις ότι τέλεσαν αδικήματα. Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Καραμανλής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λεονταρίδης και Βασίλης Βασιλιάδης απαλλάσσονται χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
7: Η αλήθεια έλαψε περίτρανα με την σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δικαιώθηκα πλήρως. Εξάλλου είχα δηλώσει από καιρό ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε συμπατριώτη μου, σε όποιον έχει ανάγκη και μπορώ να βοηθήσω όλα νόμιμα, και πιστεύω αυτό που έκανα όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσω με την ίδια ένταση.
5: Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να θέσει στο αρχείο τη σχετική δικογραφία, καθώς δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε παράνομη ή επιλείψιμη συμπεριφορά από μέρους μου, αποτελεί μια εξέλιξη που αποκαθιστά την αλήθεια ως προς το πρόσωπό μου. Εξ αρχής στηρίζω απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Κύου.
3: Σε ό,τι αφορά τους 5 πρώην βουλευτές της πλειοψηφίας, η δικογραφία αρχειοθετήθηκε για τους 2 και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για τους άλλους 3. 18 μη πολιτικά πρόσωπα θα μοιραστούν το εδόλιο του κατηγορουμένου με τους 4 βουλευτές. Ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, κατηγορούμενος για 5 πράξεις απιστίας, ο τότε Γενικός Διευθυντής Ενισχύσεων και 2 πρώην περιφερειακοί διευθυντές του οργανισμού. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή, συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί αποδέκτες παράνομων επιδοτήσεων.
1: Η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούν 9 νυν και πρώην βουλευτές της κυβέρνησης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Δρυμή επίθεση στην αντιπολίτευση.
8: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
9: Και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
10: Σφοδρή κριτική από το ΠΑΣΟΚ που μιλά για θράσος της κυβέρνησης.
11: Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με την γύρα στην πλάτη, ναι, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι, η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει αυτή την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
5: Θα ζητήσουν στο ΠΑΣΟΚ συγγνώμη από τους 9 βουλευτές που κρέμασαν στα μανταλάκια και οι οποίοι τώρα απειλάγησαν. Μήπως θέλουν και χειροκρότημα για το σκάνδαλο που έστησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Οι τόνοι ανεβαίνουν και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
12: Είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν.
13: Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους.
12: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη τη Σεμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
14: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
10: Με την κυβέρνηση είναι επισημένοι ότι απαιτείται σεβασμό στη δικαιοσύνη, η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κλιμακωθεί.
1: Απαντήσεις ζητούν κάτοικοι στην Κυψέλη που καταγγέλνουν ρογμές στα σπίτια τους από τη διέλευση του Μετροπόντικα. Μετά από σύσκεψη υπό τον Χαριδούκα, η Δημοτική Αρχή ζητά γραπτές εγγύησεις ασφαλείας από την Ελληνικό Μετρό. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τη στατικότητα των κτίριων αναμένεται σε 2 εβδομάδες.
15: Σε περισσότερες από 200 κατοικίες στην Κυψέλη έχουν εντοπιστεί ρογμές που φέρεται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Ζημιές έχουν καταγραφεί στις οδούς Κυψέλης, Πετσών, Ζακύνθου, Σκύρου, Σκοπέλου, Δωδεκανήσου, Σποράδων και Ευβίας.
16: Βλέπουμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση που έχουν όλες οι ρευματώσεις. Έχει δημιουργηθεί προς μία συγκεκριμένη κλίση που έχει πάρει. Αυτό που γεννάται το ερώτημα είναι, έχει καταλήξει αυτό το θέμα ή δημιουργείται μια μορφή έναρξης μετατόπισης?
15: Οι κάτοικοι ζητούν εγγράφως διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους. Το θέμα αυτό τέθηκε και στη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με μέλη της διοίκησης της εταιρείας Ελληνικό Μετρό.
17: Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας, δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, ζητήσαμε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος.
18: Μετά από εντολή της Ελληνικού Μετρό, η ανάδοχος χειροκραξία έχει επιστρατεύσει 2 εμπειρογνώμονες, ένα Γερμανό και έναν Έλληνα καθηγητή του Πολυτεχνείου, προκειμένου να αποτυπώσουν το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή.
15: Σύμφωνα με την εταιρεία Ελληνικό Μετρό, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα κτίρια χωρίς να έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στατικής επάρκειας.
4: Βάσει των μέχρι σήμερα στοιχείων από τους σχετικούς ελέγχους, σε κανένα κτίριο δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής επάρκειας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, ενώ από την ενόργανη παρακολούθηση δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου.
19: Θα πρέπει να μας δώσουν τις μετρήσεις που είχαν πριν την έναρξη του έργου, κατά τη διάρκεια και μετά μέχρι τώρα, να γίνουν στατικοί έλεγχοι στο σπίτι, σε όλα τα σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές.
20: Ένα βράδυ του περασμένου Μαρτίου, οι ένοικοι αυτής της διπλοκατοικίας πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, έχοντας νιώσει μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό. Το επόμενο πρωί βγήκαν στην πίσω αυλή του σπιτιού και είδαν ρογμές στις σκάλες αλλά και στους τοίχους, καθώς και τα κουφώματα του σπιτιού στραβωμένα, με τα παράθυρα να έχουν σφινώσει από τη δόνηση που τελικά δεν ήταν από σεισμό, αλλά από τις εργασίες του Μετροπόντικα που βρίσκονταν σε εξέλιξη κάτω από τα πόδια τους.
21: Είναι κυρίως ρηγματώσεις, οι οποίες ξεκινάνε από όλα τα πρωτοπαράθυρα. Όλες οι κάσες από τις πόρτες και τα παράθυρα έχουν στραβώσει, οι πόρτες δεν κλείνανε.
15: Οι εργασίες εξκαφής στην περιοχή της Κυψέλης έχουν ανασταλεί από τις 8 Μαΐου.
1: Σε τέταρτη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στην υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 25χρονο φοιτητή, ο οποίος είχε τα κλειδιά από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί.
22: Κάντε λίγο πιο πίσω, παρακαλώ.
23: Πάνοπλοι αστυνομικοί φρουρούν την είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο 25χρονος στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, ενώ στελέχη της αντιτρομοκρατικής κάνουν φύλο και φτερό το διαμέρισμά του. Αναζητούν πιστήρια και άλλα στοιχεία για τα άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στην τρομοκρατική επίθεση με θύμα τη Βάγια Νέστορα.
24: Η σύλληψη του 25χρονου έγινε νωρίς το πρωί έξω από το σπίτι του. Ιδιοκτικές αρχές τον παρακολουθούσαν έχοντας την πληροφορία ότι ήταν ο άνθρωπος που είχε τα κλειδιά του κρυσφύγετου του τρομοκρατικού.
23: Το ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία μετά την υπόδειξη του 24χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για το τρομοκρατικό χτύπημα. Ο ίδιος στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ο 25χρονος είναι το άτομο στο οποίο είχε δώσει τα κλειδιά του διαμερίσματος.
22: Την 25η Ιουνίου ένας φίλος μου, ο οποίος ονομάζεται... μου ζήτησε να παραχωρήσω τα κλειδιά του ακινήτου ώστε να διαμείνει προσωρινά εκεί ένας φίλος του για λίγες μέρες. Δεν γνώριζα ποιος ήταν ο φίλος του, ούτε για ποιον σκοπό επρόκειτο να χρησιμοποιήσει το ακινήτο.
23: Ο 24χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η απέτηση αυτή δεν του φάνηκε ύποπτη, καθώς οι δύο τους γνωρίζονταν από χρόνια. Παράλληλα υποστήριξε ότι η τελευταία φορά που ο ίδιος βρέθηκε στο διαμέρισμα ήταν στις 26 Ιουνίου.
22: Το γεγονός ότι κατέχω το ανωτέρω ακίνητο ήταν γνωστό στον ευρύτερο κοινωνικό μου κύκλο.
0: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News, ο 25χρονος πήρε τα κλειδιά του διαμερίσματος του 24χρονου το βράδυ της 26ης Ιουνίου, όταν συναντήθηκαν σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
23: Ο 25χρονος είναι γνώριμος στις αρχές. Σε αυτό το βίντεο, μαζί με άλλα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, διαμαρτύρεται μπροστά από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί για την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είναι φοιτητής με παρουσία σε καταλήψεις και επεισόδια.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου κρατείται 25χρονο, είναι ο Τίμος Φακαλής και φιλό και φτερό έκανε το διαμέρισμά του η αντιτρομοκρατική.
2: Ακριβώς, Αντριάννα, 25χρονος κρατείται εδώ και αύριο το πρωί στις 9.30 αναμένεται να μεταφερθεί στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου και θα απολογηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται συνολικά την επίθεση, την υπόθεση με τις τρεις βομβιστικές επιθέσεις στην 1η Ιουλίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι δεν φαίνεται να συνεργάζεται με τις αρχές προς το παρόν και να μην μιλά στους αξιωματικούς της δημοκρατικής υπηρεσίας εδώ στην Θεσσαλονίκη. Διατηρεί το δικαίωμα της σιωπής. Ο 25χρονος είναι γνώριμος στις αρχές. Ανοίγει στο σκληρό πυρήνα του αναρχικού χώρου, ενώ μάλιστα συμμετείχε τόσο σε καταλήψεις αλλά και σε επεισόδια το προηγούμενο διάστημα. Φοιτητής στο Σωτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και νωρίς το πρωί εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στην οδό Παπαδιαμάντη στην περιοχή της Άνω Πόλης, και εκτός από τη σύλληψή του οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσταση αρκετών προσωπικών αντικειμένων από το σπίτι, το οποίο το κάναν επί τρεις ώρες φύλο και φτερό. Μεταφέρθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα εδώ στα κυματολογικά εργαστήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, όπου και θα ερευνηθούν για την αξιοποίηση περισσότερων πληροφοριών για τους δράστες και τις κινήσεις τους με τις τρεις βομβιστικές επιθέσεις. Να σου πω ότι ο 25χρονος φέρεται να συνάντησε τον 25χρονο ιδιοκτήτη πριν λίγες μέρες από τις τρεις επιθέσεις στο κεντρικό καφέ της Θεσσαλονίκης, όπου και φέρεται να του έδωσε τα κλειδιά, τα οποία συνέχεια έδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι, το οποίο ήδη έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί και κρατείται στις φυλακές Διαβατών αλλά και Κορυδαλλού. Τώρα, να σου πω ότι στην περιοχή της ανάληψης όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα είναι βαρύ το κλίμα, παραμένει βαρύ το κλίμα, καθώς η μητέρα της, η Βάγια Νέστορα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή εκεί στην περιοχή, από την έλεγαν τακτικά οι περίοικοι, ενώ έντονα φορτισμένη παραμένει και η Αφροδίτη Νέστορα, καθώς από τον αναπάντεχο χαμό της μητέρας της. Βέβαια, υπάρχει ικανοποίηση με αφορμή και τις τελευταίες αστυνομικές εξελίξεις, καθώς έτρεξαν πολύ γρήγορα από την αρχή και έχουμε και τέταρτη σύλληψη σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως, εκεί παραμένουν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας από τις αρχές και υπάρχει 24ωρη φύλαξη από άνδρες ομάδας όπιε.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αλλάξουμε θέμα, φρενίτιδα ενθουσιασμού στο Buenos Aires προκάλεσε η μυθική ανατροπή απέναντι στην Αγγλία και η πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου. Η παγκόσμια πρωταθλητρία θα υπερασπιστεί τον τίτλο της το βράδυ της Κυριακής απέναντι στην Ισπανία. Ωστόσο, οπαδοί και παίκτες της Αλμπισελέστε δεν ξέχασαν τη διαμάχη για τα Φόκλαντ, σηκώνοντας ένα πανό το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμα και από τη Βρετανική κυβέρνηση, που καλεί τη FIFA να προχωρήσει σε μια πειθαρχική έρευνα.

0: Λαό θάλασσα στο κέντρο του Buenos Aires. Ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα μετά την νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας. Πολλοί Αργεντινοί είχαν σκαρφαλώσει στα φανάρια του Buenos Aires για να γιορτάσουν. Δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους. Οι πανηγυρισμοί των Αργεντινών δεν είχαν να κάνουν μόνο με την πρόκριση στον τελικό. Ήταν παθιασμένοι και για τη συντριβή του διαχρονικού αντιπάλου της χώρας, της Αγγλίας, με την οποία πολέμησαν το 1982 για τα νησιά Φόκλαντ στο Νότιο Ατλαντικό, τα οποία βρίσκονται κοντά στην Αργεντινή, ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία και είχαν προσπαθήσει τότε να καταλάβουν οι Αργεντινοί. Μετά τη λήξη του αγώνα, σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε από την απόφαση των ποδοσφαιριστών της Εθνικής Αργεντινής να κρατήσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο το πανό που είχαν σηκώσει νωρίτερα οι φίλαθλοι στην εξέδρα και έγραφε «Τα Μαλβίνας, όπως αποκαλούν οι Αργεντινοί τα νησιά Φόκλαντ, ανήκουν στην Αργεντινή». Πρόκειται για κίνηση με πολιτικό χαρακτήρα που απαγορεύει η FIFA.
1: This came after Argentina's vice president called England usurping pirates just hours before the game started.
0: Ενθουσιασμένοι πανηγύριζαν στο γήπεδο στην Ατλάντα και η σύζυγος του Λιονέλ Μέση με τα παιδιά τους. Του Buenos Aires με το σφύριγμα της λήξης, αυτός ο άντρας έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του και οι παριστάμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Από τον παράδεισο στην κόλαση, οι φίλαθλοι της Αγγλίας που πανηγύρισαν όταν έβαλε η εθνική τους ομάδα το πρώτο γκολ, αλλά ήταν συντετριμένοι όταν συνειδητοποίησαν ότι το κύπελο για μία ακόμη διοργάνωση δεν θα επιστρέψει σπίτι. Τα ίδια συναισθήματα μέσα στο γήπεδο για τον David Beckham. Πανηγύρισε για τον γκολ, φαινόταν συντετριμένος για την ήττα από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση. Ο Beckham μάλιστα είναι συνιδιοκτήτης της Inter Miami, στην οποία παίζει ο Μέση. Με το αποτέλεσμα πάγωσε στο γήπεδο στην Ατλάντα και ο τραγουδιστής των Rolling Stones Mick Jagger. Στο Λονδίνο παραλίγο να λιντσάρουν ένα νεαρό που τόλμησε μετά τον αγώνα να πανηγυρίσει φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Ευτυχώς τον έσωσαν οι αστυνομικοί. Την νίκη της Αργεντινής γιόρτασε και ένας δάσκαλος στη βάση Εσπεράνσα στην Ανταρκτική, ο οποίος βγήκε με τη φανέλα της ομάδας αψηφώντας τη χιονοθύελα. Ο αντίπαλος της Αργεντινής στο τελικό, η εθνική ομάδα της Ισπανίας, έφτασε ήδη στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου έγινε δεκτή με επιθυμίες από εκατοντάδες οπαδούς.
2: Με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση, οι μαχητές της Αργεντινής κατάφεραν να επικρατήσουν 2-1 με ανατροπή απέναντι σε μια Αγγλία που φοβήθηκε να νικήσει παρότι προηγήθηκε. Ο ιστορικός ημιτελικός μεταδόθηκε απευθείας από την ΕΡΤ και καθήλωσε το τηλεοπτικό κοινό στην Ελλάδα, καταγράφοντας τηλεθέαση που ξεπέρασε το 65%.

0: Don't keep your distance.
1: Μέση, με το δεξίο Μέση, παιδιά, η μπάλα γκολ! 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες! Απίθανη ανατροπή της Αλπισελέστη στην ατζέντα!
2: 2 ασίστ στο Μέση, 2 γκολ η Αργεντινή σε αυτήν την επική ανατροπή.
3: Σέντρο!
4: Στρέφεται κατά της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν εάν όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν θα είναι στα ψηφοδέλτια του νέου ιδρυθέντος κόμματος.
5: Αν η απάντηση είναι καταφατική, τότε θα επιβεβαιωθεί η πολιτική εκτίμηση ότι οι διαδοχικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Μπορούμε να διατηρήσουμε την αυτοτέλειά μας χωρίς να εφευρίσκουμε αόρατους εχθρούς, συνωμοσίες, σχέδια, Ιουλιανά, αποστασίες.
4: Την εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο ακολουθεί Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα εκλέξει γραμματέα με κλειδωμένη για τη θέση την υποψηφιότητα Παπά. Ενώ 63 μέλη της με κοινή επιστολή τους παραιτήθηκαν από το κομματικό όργανο.
7: Οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Ιαπωνίας στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας και της υψηλής τεχνολογίας βρέθηκαν στην ατζέντα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Τόκιο κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ιάπωνα ομολογό του. Μήνυμα κατά του αναθεωρισμού έστειλε από την Αυστραλία ο Νίκος Δένδιας.
8: Την προσήλωση Ελλάδας και Ιαπωνίας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και την ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ανέδειξε από το Τόκιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ιάπωνα ομολογό του.
9: Ελλάδα και Ιαπωνία μοιράζονται τις ίδιες αρχές μιας διεθνούς κοινότητας, η οποία θα λειτουργεί με βάση αρχές και κανόνες, μια διεθνής κοινότητα η οποία θα τάσεται κατά του αναθεωρητισμού και κατά κάθε αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου. Εργαστούμε από κοινού έτσι ώστε οι απόψεις αυτές της πλήρους, χωρίς καμία απολύτως παρέκκληση εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, να καταστούν το παγκόσμιο πρότυπο.
8: Σε συζήτηση στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών στο Τόκιο, ο κ. Γεραπετρίτης τάχθηκε υπέρ μιας διεθνούς αρχής.

0: αρχιτεκτονικής ασφαλείας βασισμένη σε κανόνες, για την οποία η Ελλάδα εργάζεται ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μήνυμα κατά του αναθεωρητισμού από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος επισκέπτεται την Αυστραλία.
1: Change of borders or any discussion for change of borders is something that is extremely, extremely dangerous in today's world. Peace is very, very precious and you should preserve what has been achieved after the Second World War.
0: Ο Νίκος Δένδιας παρακολούθησε τη δοξολογία στον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Σίδνεϊ, την οποία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος.
2: Βαθιά συγκίνηση προκαλεί ο θάνατος της σπουδαίας Μάρος Κοντούμη, από τις τελευταίες μεγάλες στάρ του ελληνικού σινεμά. Συνάδελφοι και φίλοι την αποχαιρετούν με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.
3: Κι εσείς μικροί μου δεσποινείς χαριτωμένοι, που με κοιτάτε με ένα βλέμμα χαροπό.
4: Αντίο σε μια μεγάλη κυρία.
3: Για θα περιμένει να τη σκλαβώσω με το πρώτο σ' αγαπώ.
4: Με ένα συγκινητικό αφιέρωμα με κάποιες από τις αλυσμόνητες εμφανίσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο, η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού.
3: Για να σας πούνε της αγάπης το τραγούδι,
5: η ίδια η Σοφία Λόρεν,
3: και να σας πάρουνε το πρώτο σας φιλί.
4: Οι άνθρωποι που τη γνώρισαν μιλούν για εκείνη ως ηθοποιό, ως άνθρωπο με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και αγάπη για τη ζωή. Η Άντζελα Γκερέκου υπήρξε τηλεοπτική της κόρη στη Γη της Ελιάς.
6: Για μένα αυτά τα 5 χρόνια ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένας άνθρωπος που συνδεθήκαμε, αγαπηθήκαμε, με στήριξε σε δύσκολες στιγμές, γενναιόδορη, γεμάτη αγάπη για τη ζωή που τη μοίραζε απλόχερα τη γνώση και τη σοφία της γενναιοδορία και στους νέους ανθρώπους, στους νέους ηθοποιούς.
4: Ο Τάσος Ιορδανίδης κάνει λόγο για μία από τις τελευταίες μεγάλες στάρ της ελληνικής υποκριτικής. Μία παρουσία που, όπως λέει, φώτιζε κάθε πλατό με την προσωπικότητα και την ενέργειά της.
7: Η Μάρο έφερε αστερόστομη, δηλαδή με το που έμπαινε μέσα στο χώρο του γυρίσματος από τη συναστροφή μας. Εξέπαιρνε ένα φως πολύ δυνατό, εκτυφλωτικό φως. Πραγματικά η Μάρο είναι αυτό που λέμε, όπως ήταν και στην ταινία με το Χόρν, απλήμωνα στους νέους.
3: Κοντε διέξει, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει.
4: Για τη μοναδική της λάμψη και ομορφιά μιλάει ο Πασχάλης Τσαρούχας, ανατρέχοντας το ρόλο της στην ταινία «Οικογένεια Χωραφά», ως γυναίκα του Αλέκου Αλεξανδράκη.
8: Και της το είχα πει κιόλας, είσαι ό,τι πιο όμορφο έχω δει ποτέ σε οθόνη, σε αυτή την ταινία. Και με είχε κοιτάξει, εσύ είχε ανοίξει το στόμα της και λέει αλήθεια. Ήταν κάτι που, ξέρεις, ούτε η ίδια, ας πούμε, είχε σκεφτεί ποτέ.
4: Η Μάρο Κοντού ήταν απόλυτα αφοσιωμένη σε κάθε της ρόλο, λέει ο σκηνοθέτης Όμηρος Ευστρατιάδης.
9: Μάρο ήταν ακούραστη. Δούλευε συνέχεια, γι' αυτό φτιάχνει τόσες ταινίες και ήταν συνεπτέστατη. Ήταν καλή ηθοποιός και αγαπούσε αυτό που έκανε.
4: Πέρα όμως από το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, η Μάρο Κοντού άφησε το αποτύπωμά της και στο ελληνικό τραγούδι.
10: Οι αδελφές τα τα, οι αδελφές τα τα, που σαν δύο, που σαν δύο μοναχά.
11: Άφησε εμβληματικά τραγούδια και στο θέατρο που εμείς οι παλιότεροι τα απολαύσαμε, όπως τη Μαύρη Φόρ, σαν αδελφές τα τα. Πολλά τραγούδια όπως το «Πες μου μια λέξη» έχει αφήσει ένα τέτοιο αποτύπωμα και στη δισκογραφία που οι νεότερες γενναίες δεν θα την απολαμβάνουν μόνο στον κινηματογράφο, αλλά και θα ακούνε τη φωνή της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Αγαπώ, λιώνω φως μου και κάρδιο χτυπώ.
12: Κυρίες και κύριοι, η Ισπανία Αργεντινή θα αναμετρηθούν στον τελικό του Μουντιάλ το βράδυ της Κυριακής. Στο δεύτερο ημιτελικό, Αργεντινή και Αγγλία προσέφεραν χθες μια μάχη με ένταση, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις. Τα λιοντάρια προηγήθηκαν, όμως η Αλβισελέστε δεν λύγει σε πίεση τους Άγγλους και με μια ακόμα επική ανατροπή της καθυστερήσης πάει για το τέταρτο αστέρι.
13: Κέιν. Κίνηση του Ρότζερς. Και ανάποδο από το ψαλίδι ο Ταγιαφίκο, ο Ράις έρχεται με ορμή. Ο Ρότζερ σεντράρει, γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55! Ανοίγει το σκορ στην Ατλάντα! Τα
14: πολύ συζητημένα άκρα της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Ποιος θα παίξει δεξιά, ποιος θα παίξει αριστερά.
13: De Paul, σέντρα του De Paul, δοκάρι! Ο Μακάλιστερ!
14: Το δικό μας, Αργόρι, ο Γιάννης, ο Καμαράια, Αντετοκούμπο.
13: Μέση, πήρε παίκτες πάνω του, το σούτ του Φαντάρι!
14: Η σύζυγος του Μέση παραγυρίζει.
13: Φερνάντες, ο κορυφαίος της Αργεντινής. Γονσάλες, Μακάλιστερ. Το σούτ του Μακάλιστερ, νέο δοκάρι. Μέση δεν μπόρεσε με τον Σπένς. Δεύτερο δοκάρι, πάλι ο Μακάλιστερ. Μέση με το δεξίο, Μέση πελάει μπάλα γκολ. 2-1 η Αργεντινή με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Απίθανη ανατροπή της Αλπής Ελέστης.
14: Η Αργεντινή μυρίστηκε αίμα.
13: Μαρτίνες επαναφέρει, τέλος στην Ατλάντα. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί την Κυριακή στο Νιου Τζέρσι, αυτό που κέρδισε στο Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Μεγάλη πρόκριση για την Αργεντινή στο τελικό του Μουντιάλ, η 7η στην ιστορία της και 3η στις τελευταίες 4 διοργανώσεις για την παρέα του Μέση.
12: Έτοιμος να εξεργυρώσει την εξαιρετική σεζόν που έκανε στην Club Brugge είναι ο Χρήστος Τζόλης. Καθώς οι Βέλγοι τα βρήκαν, όπως αναφέρει το βρετανικό Athletic, με την Arsenal για τη μεταγραφή του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Εφόσον ολοκληρωθούν και τα τελευταία τυπικά διαδικαστικά, ο Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Σοκ στο Παναθηναϊκό με τους τραυματισμούς. Ένα χρόνο εκτός γηπέδων θα μείνει ο Ίγκανσον, καθώς υπέστη ολική ρήξη χιαστού. Ενώ Νταβίτ Γκαλάμπρια θα απουσιάσει για 6 εβδομάδες. Στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί στους ασπρόμαυρους.
15: Στον Παναθηναϊκό πολύ άσχημα τα μαντάτα για τον Ίγκι Ίγκανσον, που στο φιλικό με τη Ραπίντ υπέστη ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο και χάνει όλη τη σεζόν. Αυτό σημαίνει πως διαθέσιμη εν όψη πάξη είναι η Ντεφράη του Μπακ Κάτρις. Ο Πάλμερ Μπράουν δεν φαίνεται να είναι στο κάδρο αυτών που υπολογίζονται, όπως και ο Γετ Βάι που επίσης δεν υπολογίζεται. Οι 17χρονοι Βασίλης Λάβδας και Άγγελος Βίντρα πιθανόν να μπουν στην εξίσωση των στόπερ του Τριφυλιού. 6 εβδομάδες εκτός ο Καλάμπρια που υπέστη ρήξη στον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Στον ΠΑΟΚ, η άφιξη του Παντελή Χατζηδιάκου σηματοδοτεί μετά τις καθιερωμένες εξετάσεις την ένταξη του 29χρονου διεθνού στόπερ στο ρόστερ των Ασπρόμαυρων.
16: Στη Θεσσαλονίκη έφτασε Παντελής Χατζηδιάκος. Ο διεθνής αμυντικός θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και συνέχεια θα απογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.
15: Ο Χατζηδιάκος προστίθεται και δυναμώνει τον ελληνικό κορμό της ομάδας.
12: Στο τένις θα πάμε τώρα εκεί όπου ο Στέφανος Τσιπάς προκρίθηκε στους 8 του Grand Open μετά την επικράτησή του με 2-1 επί του Jerome Kim σε ένα παιχνίδι που είχε διακοπεί. Ο Στέφανος Τσιπάς επικράτησε με 2-1 σετ 6-4-6-7-7-6 και προκρίθηκε στους προημιτελικούς. Το παιχνίδι είχε διακοπεί το βράδυ της Τετάρτης λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks επί τα από 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Greek Freak θα συνεχίσει στους Miami Heat σε μια ανταλλαγή που τράνταξε τα νερά σε ολόκληρο το NBA. Ο Έλληνας Superstar, όπως βλέπετε, μπήκε για πρώτη φορά στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας. Έπιασε στα χέρια του τη φανέλα που θα φοράει πλέον με τον αριθμό νούμερο 7. Ενώ τόνισε ότι όλο αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να συνηθίσει. Βλέπετε εδώ τον Γιάννη στα αποδυτήρια της νέας του ομάδας. Το απόγευμα έφτασε στην Αθήνα το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο λόγος για τον Γκέρσον Γιαμπουσέλη, ο οποίος θα ενισχύσει τη frontline της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο NBA Τζερεμάια Ρόμπιν Σορέρ έγινε και επίσημα παίκτης του Άρη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες Άρης και Παναθηναϊκός έχουν έρθει σε συμφωνία για την παραχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.
17: Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε στην Αθήνα για να υπογράψει το χρυσό συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Ο 30χρονος Γάλλος στάρ αποθεώθηκε από τους φίλους της αθηναϊκής ομάδας του Ελευθέριος Βενιζέλος και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις απευθυνόμενος κυρίως στους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
18: Hello, Pau fan. This is Gershon Yabusele. I'm really excited to be here. I hope you guys are excited too. I can't wait to meet you guys and play for you guys. See you soon.
17: Μετά τη Βιλερμπάν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρώην NBA Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό συμβόλαιο 3 χρόνων με συνολικές απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ. Σπουδαία μεταγραφική κίνηση από πλευρά Άρη που έντυσε στα κίτρινα τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ. Ο 25χρονος Αμερικανός φόργουρ που έχει αγωνιστεί στο NBA με τους Thunder, τους Pelicans, τους Pacers και τους Mavericks έχοντας

0: σύμφωνα με τα πλάνα του Βασίλη Σπανούλη. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία ανάμεσα σε Άρη και Παναθηναϊκό είναι πλέον θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και επίσημα.
1: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Μείνατε στο Art News, έρχεται ο Γιώργος Κιαντήμας με την εκπομπή για τα αυτά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ενισχυμένο προβλέπεται το Μελτέμι μέχρι το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων και άνοδο της θερμοκρασίας. Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή ο καιρός θα είναι έφριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έφριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως...
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας. Με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα. Με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη. Επίσης, μαζί ο Μανώλης Οπαδός. Και στο μπουζούκι, ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι. Το 15 Αυγούστου.

με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σαφμό φωνή των Αγγελών, ιδιοκτησίες των αδερφών Αγγελάτων.

Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

0: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πλούς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Βρε με λαχανάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Αφροδίτη, μικρή μου μεγάλη αγάπη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντον Ίδεν, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Γερέμ, Χριστιαν.

ο μαθητής από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ένα παλιό τραγούδι του Ζαμπέτα, όπου ερμηνεύει ο Βασιλιάδης.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μη λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Εμείς Αδαματίδες, η

Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριδα, η φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική και το ελληνικό χωριό, ακούτε τη φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Cat Stevens, Ruby My Love.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Τραγούδι Ούζο.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από το Γρηγόρη Μπιθικότσι, από το Α στο Μέγα, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, εδώ WPSO.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Αυθέντικη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Ακούτε τη φωνή των Εσύ Αργυράκη.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και ο Μανώλης Μητσιάς σε μια παλιά τη μεγάλη επιτυχία. Χρονολογίας 1977. Ο τρελός.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ακούτε την

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
0: Σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Καναδά και στην Λατινική Αμερική. Να περνάτε πάντα καλά. Περιμένουμε να συνδεθούμε και στο YouTube για τις υπόλοιπες περιοχές που μας βλέπουν, οι φίλοι οι ακροατές. Το κανάλι αυτό εκπέμπει σε όλες σε όλα τα δίκτυα, όπου και να είστε μπορείτε να το δείτε το κανάλι μας. Είναι η εκπομπή «Ελεύθερη γνώμη» με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μεταδίδεται για πάρα πολλές δεκαετίες, αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, σε όλες αυτές τις περιοχές. Καλό βραδάκι να έχετε στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στα Ιεροσόλυμα, κάτω στην Αίγυπτο, στην Πυρητό. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ακροματικότητα σε αυτές τις χώρες και υπάρχουν και χιλιάδες εκατοντάδες χριστιανοί κάτω που είναι και μουσουλμάνοι και τα πάντα. Αλλά εντάξει, καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά. Καλό βράδυ σε όλους, καλά ξημερώματα εκεί που είναι ξημερώματα. Καλό απόγευμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Πέμπτη και 16 Ιουλίου, σε ένα μήνα περίπου είναι και της Παναγίας. Το Hellenic, συγγνώμη, ο Προμηθέας θα έχει ελληνική βραδιά και πανηγύρι, όπως κάθε χρόνο κάνει για πάρα πολλά χρόνια. Παρακαλούμε τους πάντες να έρθουν ή στο Προμηθέα και να περάσουμε μια φανταστική βραδιά. Επίσης, 15 Αυγούστου θα έχουμε και εμείς ελληνική βραδιά, όχι ο σταθμός, αλλά το Safety Harbor Spa, από τις 5 έως τις 10 το βράδυ, θα είναι νωρίς εκεί, θα τελειώσουμε, ανήμερα, με ζωντανή μουσική και τα πάντα. Θα είναι και αλβανική βραδιά, θα είμαι και ελληνικά και ελληνική ορχήστρα, έτσι λόγω του ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί Ελληνοαλβανοί εδώ στην περιοχή μας, θα κάνουμε μια γιορτή για τις δύο εθνικότητες την ίδια ώρα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, σας καλούμε να έρθετε. Περάσανε 52 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, από τότε που ο εισβολέας μπήκε, με κάθε δικαιολογία του καθενός, να έχει υπό την κατοχή του το νησί της Αφροδίτης, την Κύπρο. Η φωνή των Ανίνων θα μεταδώσει σπέσιο, ας πούμε, όπως να θυμηθούμε τα παλιά, να θυμηθούμε το 1974 και την εισβολή η οποία έγινε. Βεβαίως, οι κομμουνιστές θέλανε την εισβολή αυτή να γίνει από την Τουρκία στην Ελλάδα και οι σοσιαλιστές. Δεν υπήρχε πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι, δεν υπήρχε πρόβλημα με το να μην στηρίξουν την Τουρκία με αρχηγό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο στην Κύπρο. Ο Παπαδόπουλος δεν ήταν στην εξουσία τότε, ήταν ο Ιωαννίδης. Και βρήκανε την ευκαιρία ότι με την χούντα του Ιωαννίδη θα κάνουμε και θα ράνουμε. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Θα έχουμε μια ειδική εκπομπή, κυρίες και κύριοι, για την Κύπρο μας. Προσοχή στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Τα χόρτα και τα φρούτα όταν τα παίρνετε, τα χόρτα και τα φρούτα, να τα παίρνετε καλά, διότι έχουμε ή μάλλον έχουν κάποια σκουλίκια πιάσει, και αν φάτε τα χόρτα αυτά και τα παίρνετε καλά, πολλοί κόσμος αρρωσταίνει και το μία είναι diarrhea, δηλαδή ευκυλιότητα, όπως είναι στα ελληνικά. Έχουμε τηλέφωνα, ναι παρακαλώ. Δεν ακούτε, πάει αυτός. Ναι, λέγετε.
1: Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ναι. Άγγελε, σε σένα και στο θερμό και υπέροχο ακροατήριό σου.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Είμαι ο Νίκος Ευθυμιάδης, mm-hmm. και σε παίρνω τώρα από το μαγαζί, το υπέροχο μαγαζί, ένα νέο μαγαζί εδώ στο Κλόστερμα που άνοιξε, με το υπέροχο φαγητό του και τις υπέροχες βραδιές με τα Greek Night που κάνω. Από το Γεύση, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ετοιμαζόμαστε, Άγγελε, για 1η Αυγούστου με ένα υπέροχο και τρελό ξεφάντωμα εδώ στο Γεύση, καλοκαιρινό.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Και υπόσχομαι μια από τις ίδιες βραδιές που κάνω, φανταστικές, θα γίνει χαμούλης. Θα σας περιμένουμε και θα έχεις σύντομα με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, βέβαια στο μπουζίκι ποιος άλλος, ο σολίστας μου, ο Λεωνίδας ο Ζαφύρης.
0: Α, είναι πολύ καλός, yes. Ναι.
1: Δεν υπάρχει δεύτερος.
0: Και τραγουδάει κιόλας.
1: Ναι, με βοηθάει το παιδί.
0: Από τραγουδίστρια πώς πάμε?
1: Θα είναι ο Πίτολα του Πρόπουλος.
0: Ναι.
1: Δεύτερο μπουζίκι. Θα είναι στο αρμόνιο ο Ντίνος, ο Θεόφιλος.
0: Ναι.
1: Και μια τραγουδίστρια υπέροχη από τη Νέα Υόρκη.
0: Α.
1: Μου είπε να το κάνουμε surprise. Να το ανεβάσουμε πρώτα, να φτιάξουμε τη φωτογραφία που θα το πεις εσύ ο πρώτος.
0: Ναι, για να με ευθύνουμε τα επιτεχωρίες.
1: Ο Άγγελος ο Αγγελάτος, βέβαια.
0: Εντάξει.
1: 1η Αυγούστου θα είναι
0: ωραία.
1: Κάτι το δυνατό, κάτι το ανεπανάληπτο, Άγγελε.
0: Ωραία, για να είμαι καλοκαιριάτικα να έχουμε τα μπουζούκια μας, να μην κλείσουνε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και χθες βράδυ ήμουν εκεί, στο Γεύση Νίκο, δεν ήσουν τόσο κασές. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο κέφι. Ο τραγουδιστής αυτός που έχει είναι φανταστικός τραγουδιστής. Ήτανε, γνώρισε και τη γυναίκα του και τα παιδάκια του. Ήτανε όλοι εκεί πέρα. Φάγανε καλά, ωραίο φαγητό, τα πάντα είχε. Και πολύ ωραίο κέφι. Ήταν και ο πρόεδρος εκεί. Και ποιος άλλος πρόεδρος, ένας πρόεδρος υπάρχει. Ο Αλευράς με την παρέα του.
1: Ο Πέτρος
0: με τη γυναίκα του, την Πόντια εκεί πέρα, που είσαι γύρω να είσαι στην Πόντια χορό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά εσύ όμως κάνεις ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Θα σου το πω στον αέρα για να το ξέρεις. Δεν πρέπει να έρχονται Πόντια εκεί και να μην χορεύουνε και να μην τραγουδήσεις ένα ποντιακό τραγούδι.
1: Ένα λέω.
0: Πολλά χαρά. Θα λες παραπάνω ποντιακά τραγούδια.
1: Άγγελε, πάντα με την συμβολή τη δικιά σου, πάντα, και σε ευχαριστώ τόσα χρόνια που είσαι δίπλα μου.
0: Είμαι σε όλους, σε όλα τα μαγαζιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γι' αυτό έχω αυτή τη μεγάλη επιτυχία που επεμφανίζομαι, είναι τα μαγαζιά sold out.
0: Και θα είναι sold out 1η Αυγούστου.
1: Να σε καλά.
0: Έγινε, λοιπόν, Νίκο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τα υπέροχα σου λόγια.
0: Θα τα
1: την αγάπη μου και τα χαιρετάσματά μου.
0: Έγινε.
1: Στην ομάδα σου.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, να επανέλθω. Βλέπω, κυρίες και κύριοι, την αδράνεια πολλών. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες και στενοχωρούμαι πάρα πολύ που βλέπω τους Έλληνες, και συγγνώμη που σας το λέω, να μην τους ενδιαφέρει πλέον για την Ελλάδα και για την ιστορία μας, για τίποτα. Με πήρε ένας από τη Γερμανία τηλέφωνο. Ρε Άγγελε, μου λέει, βλέπω ότι μόνος σου δίνεις μία μάχη και τα βάζεις με τους θεότερους και ψυχοπαθείς ανθρώπους του πλανήτη. Εφόσον όλοι μας ακούμε, σε βλέπουμε στην Ελλάδα, εδώ δεξιά αριστερά, έχει γίνει αυτό που έχεις κάνει. Δηλαδή, τι να σου πω, που και να πάμε το συζητάνε, αλλά κανείς όμως δεν θέλει να μιλήσει. Φοβούνται. Εσύ, λέει, πώς μιλάς? Είχαμε πάει στο καφενείο εκεί πέρα στη Γερμανία, σε κάποιο καφενείο, σε όλοι Έλληνες, και όλοι κουτσοβολεύανε, μιλάγανε καλά λόγια για σένα, Άγγελε, μου λέει αυτός. και μου λέει, όλοι λέει, το θάρρος που έχει, λέει, αυτός. Μετά θα πάρω το τηλέφωνο. Το θάρρος που έχει αυτός ο κεφαλονίτης ο Μπουρλός, λέει, ρε, πόνες σου τα κοπανάει, λέει, με τον Οδυσσέα, του την έχει δώσει του άγγελου. Σήμερα έβαλε, λέει, στην Ευρώπη και παρουσιάζει το Λίνκον. Και του λέει, ο Λίνκον δεν ήταν ποτέ άσπρος, ήταν μαύρος. Και τον παρουσιάζει μαύρο και το κάνει post στο Euronews. Μπουρλαθήκαν όλοι τους. Βρε άγγελε, όλα τα νέα λένε για σένα, ένας Greek, λέει, στη Φλόριδα, εκεί σε ένα χωριό που είναι όλο σφουγγάρια και σφουγγαράδες, έτσι ακριβώς λένε. Και πραγματικά αυτό είναι αλήθεια. Είναι απαράδεκτο να καθόσαστε στην πολυθρόνα, να βλέπετε το ποδόσφαιρο και να μην ασηκώνετε το τηλέφωνο. Είναι απαράδεκτο να σηκωθείτε από την πολυθρόνα σας και να πάτε στο σινεμά να πληρώσετε εισιτήριο να πείτε να δείτε αυτό το έσχος που πάνε να μας παρουσιάσουν αυτοί οι τρελοί εις το Hollywood. Και ξέρετε τι είναι αυτοί, ε? Είναι από αυτά τα παιδιά που εννοούν ότι του ολοκαυτώματος, προσοχή, τα μπερδεύω λιγάκι για να μην με κλείσουν, ε? Είναι από αυτά τα παιδιά τα οποία λέει ότι αυτοί είναι που λένε και όχι ο Kissinger. Εντάξει, για σκεφτείτε αν σας έλεγα ότι ήταν η ιδέα του Kissinger να βγάλουν την Πινελόπη του Οδυσσέα τη γυναίκα και να την κάνουν μαύρη και τον Οδυσσέα να τον κάνουν ομοφιλόφιλο και μαύρο και την ωραία Αθηνά, την Αθηνά, η ωραία Ελένη μαύρη και αυτή, αλλά και η Αθηνά, η θεά Αθηνά και αυτή μαύρη. Δεν έχω τίποτα με τους μαύρους, αγαπητοί φίλοι, για το όνομα του Θεού. Αλλά εγώ μπαμ στο κεφάλι. Δεν με ενδιαφέρει τα κάνω. Ένας κούκος θα φωνάξω και θα λαλήσω το πρωί. Και όσοι ξυπνήσουν, αυτό που ζητάω από σας πρέπει να κινητοποιηθούμε. Διότι σήμερα ήταν ο Οδυσσέας και η ωραία Ελένη. Ετοιμάζουν τώρα την Αθηνά, τη θεά Αθηνά. Ετοιμάζουν, ρε Παναγιώτη, τουλάτε πού είσαι που μου έκανε και το Δία, το Θεό. Ο Δίας, λέει. Ποιος Δίας, λέει. Αυτός ήταν μύθος της Ελλάδας, λέει. Λένε τώρα, από το Χόλικο, ο Παρθενώνας στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπετε είναι μια σκιά, λέει. Το φτιάξαν τώρα τελευταία οι Έλληνες για να ξεγεράνε και να εξαπατήσουν τον πλανήτη ότι αυτοί δώσαν τα φώτα του και τον πολιτισμό. Η Τουρκία πετάει από τη χαρά της. Ναι. Η Τουρκία πετάει από τη χαρά της που βλέπει την Ελλάδα να κατρακυλείται από αυτή τη μάφια του Hollywood και κομμουνιστές και σοσιαλιστές του Hollywood εδώ στη Καλιφόρνια. Πάνω από 1500 σινεμάδες αύριο θα παρουσιάσουν και λένε ότι οι σινεμάδες είναι sold out. Και στην Ελλάδα λένε ότι αύριο θα παρουσιαστεί ταινία και είναι sold out. Τα 80% του ελληνισμού θα πάνε να δείτε, ρε παιδιά, την ταινία αυτή. Ρε είσαι τρελή. Δεν θα πατήσει κανένας στους κινηματογράφους. Κανένας να μην πατήσει να δει αυτή την ταινία. Το ξέρετε ότι σήμερα οι Αμερικανοί, η πρώτη είδηση είναι αυτό το οποίο έκαναν το Hollywood εναντίον της Ελλάδος. Έχουμε την Τουρκία. Πάει ο πρόεδρός μας στην Τουρκία, η Τουρκία επάνω. Η Ελλάδα, πού, φτύσουμε από όλους, όλα τα κράτη, την Ευρώπη, όλος ο πλανήτης, μισούνε την Ελλάδα. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ευτυχώς όμως που σήμερα είχα πάρα πολλές καλές ειδήσεις ότι οι Αμερικανοί πολίτες ξεσηκώθηκαν. Αμερικανοί, όχι Έλληνες, Αμερικανοί ξεσηκώθηκαν. Και θα πάνε και με πανό έξω από τους σινεμάδες στην Καλιφόρνια να σαμποτάρουν την ταινία την οποία την παρουσιάζουν ότι είναι μαύρες και μαύροι μέσα. Και να δεις βρίσιμο που πέφτει, βρε. Όχι μόνο δεν είχαν έναν Έλληνα μέσα εκεί πέρα να παίξει, που έχουμε θαυμάσιους ηθοποιούς, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν ήταν Έλληνας, δεν ήταν, και την παλιά που έκανε την ταινία δεν υπήρχε κανένας Έλληνας, αλλά όμως η ταινία που γυρίστηκε παλιά στο Οδυσσέα ήταν και γαμό τις ταινίες. Ο Ηρακλής, όλες αυτές τις ταινίες του 1900, τις δεκαετίες του 50 και του 60. Σήμερα βαρθήκαν όλοι αυτοί να γυρίσουν ταινίες το 2026 με ανομαλίες. Δεν μπορώ να κατάλαβω. Κεφαλονίτης, θα περιμένω τηλεφώνημά σου. Να ό,τι θα μου πει σήμερα. Να την πάμε στην αέρα. Κεφαλονίτης, θα περιμένω, Ζουμί, εσύ τι έπαθες? Κάποιο πουλάκι μου είπε ότι περιμένεις, λέει, και εσύ στη γραμμή. Θα είσαι στην πρώτη γραμμή αύριο, θα πας μία ώρα νωρίτερα για να μην χάσεις τη γραμμή, για να πιάσεις καλή θέση στον κινηματογράφο. Αυτό αληθεύει? Για να δω. Για να δω. Τέλος πάντων, εάν δεν ενωθούμε εμείς οι Έλληνες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, οπωσδήποτε θα είμαστε χαμένοι. Αλλά μην ξεχνάτε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι και να πολεμήσουμε για την ταυτότητά μας και την ιστορία μας. Ο Παρθενώνας δεν είναι μύθος. Βεβαίως λέμε από την ελληνική μυθολογία. Και ο καιρός μου είπε χτες ότι έχει τα χαρτιά που μου τα έστειλε, ότι υπογράψανε στην Ελλάδα για να μην μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει τα 6,5 εκατομμύρια πίσω. Πώς δίνεις 6,5 εκατομμύρια πίσω, αγαπητέ φίλε ή φίλοι αυτοί του Υπουργείου, στην Ελλάδα για να γυριστεί μια ταινία του Οδυσσέα, νομίζοντας αυτή ότι θα προωθηθεί η Ελλάδα? Έτσι ακριβώς. Κι όμως δεν είναι έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Έλα, ναι. Ναι. Yes. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα από την North Carolina. Τι κάνεις?
2: Για καλά, ναι. Καταρχήν δεν θέλω να σε διακόψω. Και έχεις...
0: Ωραία, ωραία, μπράβο.
2: Ήθελα λίγο να επενέβω σε αυτό το ζήτημα.
0: Για λέγε μου. Μπορεί να μου κάνεις μια χάρη? Ένα λεπτό, σε παρακαλώ, πάρε με στο τηλέφωνο στο στούντιο που ακούτε καλύτερα, 727-725-5555, πάρε εκεί.
2: 725-5555.
0: Γεια σας. Όχι, πάρε με εκεί. Πάρε με εκεί, ναι, πάρε με εκεί. Στο 725-5555, λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα, Άγγελε. Εψάχνει.
0: Κάτσε να δω αν είσαι ταυτότητα, είσαι Κεφαλονίτης, ναι ή όχι. Αχ, λέω και εγώ, γιατί υπάρχει κάποια κριτική η οποία θέλει να σε κλέψει.
3: Μια κεφαλονίτησα.
0: Με σαν τα γνωστό.
3: Μια κεφαλονίτησα. Και πώς να σας το πω. Μου δώσε περίστροφο, μου δώσε πιστόλι. Κοίτα, αυτοί οι μαϊμού μέσα από τη ζούγκλα θα τιμωρηθούν για αυτό που κάνανε. Την ελληνική ιστορία δεν μπορεί κανείς να την προσβάλλει. Τους ανοίξαμε τα μάτια, τους δώσαμε αλφάβητο, τους δώσαμε γράμματα, τους δώσαμε μαθηματικά, δασκάλους, γιατρούς, φάρμακα, τα κέρατά τους, όλα τους τα δώσαμε. Και τώρα έχουν λυσάξει οι σατανάδες να μας εξαφανίσουν, αλλά η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, πες τους.
0: Δεν είναι οι παπάδες.
3: Χάζαρο
0: Εβραίος. Α, Χάζαρο Εβραίος, yes, yes, yes, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, λέω και εγώ.
3: Λοιπόν, ναι, αυτοί οι Μογγόλοι να πάνε πίσω στη Μογγολία μαζί με όλους τους πολιτικούς της Ελλάδας.
0: Δεν μου λες.
3: Που είναι από την ίδια φάρα.
0: Yeah, δεν μου λες, βλέπεις τώρα την τηλεόραση?
3: Σε βλέπω, μια χαρά.
0: Yeah, η φωνή ακούτε καλά?
3: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλά.
0: Ωραία.
3: Διαμάντη η φωνή.
0: Μεγάλε μου, πάρε στο 720, πάρε στο 727-725-5555.
4: Οκ, περίμενε μισό λεπτό.
0: 27... 27...
4: Ναι.
0: 725
4: 5555.
0: Οκ, πάρε εκεί τηλέφωνο τώρα και θα το δεχόμαστε στον αέρα. Με την διαφωνήτησα μαζί, να τα πούνε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, άκουσε. Αυτό εδώ που βλέπεις τώρα, αυτό εδώ που βλέπεις τώρα είναι το γατάκι μου. Κοίταξε, ρε, τι ωραίο γατάκι ήταν. Ήταν η γατούλα, η οποία γεννήθηκε στο στούντιο. Ναι, γεννήθηκε στο στούντιο. Πόσα χρόνια πάει πίσω και λέει αυτό το γατάκι, το αυτό που το βγάζει και μου λέει να θυμηθούμε τα παλιά. Εδώ και 9 χρόνια. Το χάσαμε το γατάκι αυτό, καταλαβαίνεις, γίνεται. Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο το γατάκι. Ήταν η μίσα. Και μετά αυτό που φέρει και άλλα 4. Εντάξει. Εδώ είναι αυτό εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον τύπο εδώ πέρα, τον κύριο τον Άντζελο. Όχι, ο Άγγελος. Τον Μιχάλη Δουκάκη, ο οποίος έκανε αυτό εδώ. Helen of Troy. Η ωραία Ελένη. Εντάξει. Και γράφει ένα κατεβατό εδώ πέρα, ρε, γράφει κάτω και τους κάνει όλους σκόσκινο. Του έγραψα να με πάρει τηλέφωνο, να με ακούς Μιχάλη Δουκάκη, πάρε με τηλέφωνο, είναι πολύ καλό, μου άρεσε αυτό που έγραψες και θέλω κι άλλους Έλληνες να βγαίνουν να γράφουν, να γράφουν εναντίον της ταινίας αυτής που βγήκε και να υποστηρίξουμε την ιστορία μας. Ναι, ναι.
3: Α, μάτια μου, το γατάκι τώρα το δείχνει η τηλεόραση.
0: Α, υπάρχει καθυστέρηση.
3: Είναι λίγο καθυστερημένο στην τηλεόραση.
0: Α, είναι καθυστερημένο.
3: Όμορφο το γατάκι. Ναι. Όμορφο το γατάκι.
0: Λοιπόν, για και φανείτε να περίμενε στη γραμμή. Σε έχω στη γραμμή μαζί και με έναν άλλο πατριώτη. Έλα, που είσαι εκεί, αγαπητέ φίλε.
5: Γεια. Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, στην Νότια Καρολάινα. Πώς θα πάτε?
5: Καλά, είδα ότι η φωνή μου είναι λίγο περιμένει, γιατί έπαθα εδώ και ένα χρόνο μεγάλο στόχο. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου στο θέμα σου και σε συγχαίρω εσένα και όλους τους οπαδούς οι οποίοι θα είναι με το μέρος σου. Θα το συγχαίρω. Αλλά θέλω να πω ένα πράγμα, ρε Άγγελε. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν μας φταίνε όλες τις φορές οι ξένοι απ' έξω. Νομίζω μερικές φορές πρέπει, κοίταξε να δεις, άμα έρθει τα τσακάλια και με κάνουν, με φάνε τα πρόβατα εδώ, δεν θα φταίνε τα τσακάλια, διότι τα τσακάλια είναι ζωοφάγα, αυτό είναι τροφή τώρα. Έτσι και στην Ελλάδα, όταν θα ρηχτούν τα τσακάλια απ' έξω να τα φάνε, όπως εγώ θα πάρω τα λυκόσκυλα, τα σκυλιά που φυλάνε τα πρόβατα, για να φυλάχουν τα πρόβατα ή να βάλουν δυο γαϊδουράκια μέσα να κυνηγάνε τα τσακάλια. Έτσι και στην αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να λάβουν τα μέτρα και να πάρουν καλές ασπίδες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Και για θέλω να πω μια κουβέντα, δεν μας στένε όλοι απ' έξω. Δεν είναι φταίχτες μόνο οι ξένοι. Μήπως το ερωτηματικό είναι φταίμε και μοναχή μας, διότι ο εμφύλιος από αυτό προήλθε. Κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες εισέβαλαν το 40 μέσα στον πόλεμο, διότι δεν ήμασταν με τους Γερμανούς, και διαχωριστήκανε και στο τέλος τι έγινε, παχτήκανε. Μήπως και τώρα δεν πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι που παίξαν τότε, για να είμαστε πιο ενωμένοι, τουλάχιστον να φυλάξουμε αυτά που έχουμε. Αν δεν κάνω...
3: Συγγνώμη, μπορώ να επέμβω.
0: Βεβαίως να επέμβεις, και Βαρονίτησα.
3: Να ρωτήσω τον κύριο, οι εξωτερικοί τι θέλουν μέσα σε ένα άλλο κράτος, να επεμβαίνουν και να περνούν τα δικά τους. Θέλει
5: δε φύγει ο λαός. Κοίταξε να δεις. Αυτό, κυρία μου, αυτό είναι μία αρρώστια και ένα συμφέρον. Πρώτα είναι το συμφέρον και έπειτα έρχεται η αρρώστια να επενδύνουν σε εξωτερικά θέματα να κερδίζουν. Λοιπόν,
3: ναι, αλλά ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να τους επιτρέψει και δεν πρέπει να δεχτεί και δεν βάζει το κεφάλι κάτω έγινα, και πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να πει έξω από την πατρίδα μου, πήγαινε στη δικιά σου, γιατί εγώ δεν ήθελα να σου βάλω νομοθεσίες στη δική σου την πατρίδα. Εσύ ήρθες στη δικιά μου.
5: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό συνέβη και σε μένα. Ναι. Όταν ήρθα εδώ, έπεσα σε μία λυκοφουλιά η οποία ήταν τα 90% σε οργάνωση το KKK. Αυτό είναι τα κούκλα κλάντς. Και με πλησίζει ένας κουκλάνος και μου είπε, η ερώτηση ήταν η εξής που με έκανε. Where your father come from? Λοιπόν, εγώ συγκεκριμένα...
3: Μπαρμπά, να σε ρωτήσω κάτι, του απάντησες αυτινού. Εσύ, ρε μαδαφάκα, from where you come?
5: No, εγώ απλώς...
3: No, γιατί?
5: Περίμενε να τελειώσω. Εγώ τον πλησίασα συγκεκριμένα, είχα ένα πιστόλι μέσα στην τσέπη μου και είχα και ένα τσικούρι. Το τσικούρι ήταν δύο, όχι αυτό που σκίζω βαριοπούλα, που σκίζω ψηλά, με σφινά. Είχα τσικούρι να κόβω τα κλαδιά, ήταν σάρκ. Λέω κάτσε να τον πλησιάσω, κοντά μπορεί να με φάει, λέω, εμπροκειμένου η μάνα δικιά μου, λέω, να μην κλάψει. Όταν σκάψετε, του λέω, αν σε άκουσα καλά, λέω, με ρώτησες από πού ήρθα. Λένε, λέω, η ερώτηση ήταν, λέω, όμως λίγο πιστική, λένε. Του λέω, θέλεις να σε απαντήσω, λέω, στο λεξιολόγιο όσο ή θέλεις να σε απαντήσω βριστικά. Λέω, πώς θέλεις, λέει, τέμιλα διόν. Του λέω, I come demonstrate same pocket. Place you come from. I come exactly the same fucking damage you come from. Μου λέει, εγώ γυμνή, άμα το πάρεις, λέω, πώς γεννήθηκες, έτσι γεννήθηκα εγώ, λέω. Και άμα το πάρεις από την πατρίδα από που ήρθα, λέω, ήρθα κι εγώ από την ίδια πατρίδα. Του λέω, Ευρωπαίος δεν είσαι, ή Γερμανός είσαι, λέω, ή fucking damage, λέω, anyway, λέω, fucking damage, από τους άνθρωπους, λέω, και τα χελά. Λοιπόν, και εκεί τελείωσε. Τώρα, εμείς που ήρθαμε σε ξένα χώρα, είναι πολλά τα θέματα τα οποία μπορούμε να συζητάμε μέρες, αλλά δεν πρέπει να φεύγουμε από τον άγγελο το θέμα. Γιατί το θέμα το σημερινό είναι να υπηρεστήσουμε και να βάλουμε δρακόντια μέτρα, έστω και από εδώ από το εξωτερικό, για να υποστηρίξουμε κάτι. Την πατρίδα μας, που συμφωνώ μαζί.
3: Την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τη σημαία μας, την οικογένειά μας, την γλώσσα μας, το αθάνητό μας, το όνομα της πατρίδας μας που είναι Ελλάδα και το κάναμε Γκρις. Από πού και πού είναι Γκρις, η πατρίδα.
5: Περίμενε, μήπως θυμάσαι, στο δημοτικό μάθαμε ένα μάθημα το οποίο λεγόταν Γρεκός, Γενίτσαρος και Βενιτσιάνος. Αυτό το μάθημα ειδικά είναι η ταυτότητα πολλών πολλών Ελλήνων. Μερικές φορές να μην γίνουμε γενίτσαροι, ή αν γίνουμε γενίτσαροι θα πέσουμε σε σφάλματα και δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε μάθημα τα παιδιά. Εγώ εδώ έχω διαβάσει πολλά βιβλία, τα υπέρ και τα κατά. Λοιπόν, και τα αρχαία με ενδιαφέρουν πολύ για τις μάχες του 46 με 49. Γιατί ήταν οι πατεράδες μας στον πόλεμο, ήταν οι παππούδες μας, ήταν οι μπαρμπάδες μας. Αυτήν την ιστορία την διάβασα. Και αν το ξέρεις, χωρίστηκαν τότε στο ΕΒΕΣ και στο ΕΑΜ. Και το οποίο ήταν γελάς. Εκεί τι υπήρχαν τρεις αρχηγοί. Η μεν ιστερία Ελλάδα είχε τον θανάτη.
3: Πάλι ξένοι δάκτυλοι.
5: Ορίστε.
3: Πάλι ξένοι δάκτυλοι.
5: Δεν το κατάλαβα.
3: Ξένα πρόσωπα εισχωρούσαν.
5: Ναι, θέλω να τότε, όταν αυτά...
3: Στην Ελλάδα, να σου πω, αγαπητέ κύριε, πάντα στην Ελλάδα εισχωρούσαν ξένοι δάχτυλοι, δηλαδή ξένα πρόσωπα δάχτυλοι, εννοείται, το δάχτυλοι εννοεί πρόσωπα. Λοιπόν, εισχωρούσατε πάντα, διότι όλοι, δεν έγινε ούτε το 40, ούτε το 50, ούτε το 60, ούτε το 30. Αυτοί που ήθελανε να υποδουλώσουν και να καταστρέψουν τη λέξη Ελλάδα, είχαν σχέδια από παλαιόθεν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
3: Γι' αυτό σε έβαλαν στην πατρίδα μας και τώρα είναι στην κατάσταση να μην έχουν οι ανθρώποι να φάνε, να τους παίρνουν τα σπίτια τους και να, να κλαίνε, να με παίρνουν εμένα και να μου λένε τα παράπονά τους και λέω ρε παιδιά τι να σας κάνω, τι να σας κάνω.
5: Μα γι' αυτό άρχισα και είπα τον Άγγελο, Άγγελε δεν μας φταίνε πάντα οι ξένοι, μήπως το μελό...
3: Ξένοι, στην πατρίδα τους εμείς δεν πήγαμε. Τελεία και παύλα. Θα πάνε στη δικά τους πατρίδα.
5: Εγώ λέω πολλές φορές ότι οι αντιδράσεις, και κοίταξε να δεις, όταν θα σε τραβήξει μια πέτα ένας για τους, να σε σπάσει το κεφάλι, να ξέρεις ότι δεν θα είναι από το Καλιφόρνια.
3: Θα τραβήξω και
5: μία
3: μόνο του, το ανοίξω το δικό του.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να καταλήξω. Μερικές φορές χτυπιέμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή η πέτρα από το Καλιφόρνια με τραβήξει μέρα στο Νόκαλο, αν δεν φτάνει. Άρα αυτός που θα με χτυπήσει με την πέτρα θα είναι ή συγγενής, ή γείτονας, ή κλειστός φίλος. Όπως λέει η μαφία, λέει, κράτα, λέει, τους φίλους σου. Τους φίλους μακριά, αλλά τους εχθρούς πιο κοντά. Αυτό είναι ρητόν μαφίας, διότι τον ελέγχεις τον εχθρό σου. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να μπορέσουμε να ελέγξουμε και να κάνουμε, να μην είμαστε πρώτα εγωιστές και δεύτερον να σπαζόμαστε και
3: καμιά... Έλα τώρα που τους ελέγχουμε τόσα χρόνια και τώρα τα βλέπουμε, τα χάλια μας.
0: Λοιπόν. Λέω ότι δεν έχω να περάσω και σε άλλες γραμμές. Σας ευχαριστώ και τους δύο.
5: Ναι, Άγγελε.
0: Έγινε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά, χάρηκα.
3: Γεια χαρά.
0: Καλό βραδάκι, να με ακούσετε. Λοιπόν, 707-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Σήμερα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει στην ηλικία 96 ετών είναι ο Μάικ Μπιλιράκης. Τον βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Πάμε σε full screen να το δούμε. Αυτός ο άνθρωπος έφτασε στα 96. Ήτανε ο πιο δυναμικός, κυρίες και κύριοι. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά. Happy birthday, Mike. Νομίζω να μας βλέπει. Είναι στη λογική του. Πάρα πολλές δεκαετίες ήτανε δίπλα εκεί στο Congress. Και θυμάμαι με το Reagan... Κάναμε και άρχισαν την τελετή για την 25η Μαρτίου και σταμάταγε ο Μάικ Μπιλιράκης εκείνη την εποχή και εγώ στο κανάλι μας έβαζα την ομιλία του για 15 λεπτά. Σταμάταγε, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Κόγκρες και παρουσίαζε ένα ρητό 15 λεπτών για την Ελλάδα μας, για την Κύπρο και για την 25η Μαρτίου, που αυτό ακόμα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από όλους τους προέδρους, δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα είναι οι πρόεδροι. Ευχαριστούμε τον Μάικ Μπιλιράκη, αυτό δυναμικό άντρα, ο οποίος σήμερα τη θέση την έχει πάρει ο γιος του. Εδώ είναι ο Μάικ Μπιλιράκης. Χρόνια πολλά στο Μάικ Μπιλιράκη, ένας πρώην ισχυρός βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αγωνιστής για την Κύπρο, Ελλάδα και για τους βέτερανς εδώ στην Αμερική. Πολύ ωραίο. Και εδώ βλέπουμε η σημαία της Κύπρου, η Ελλάδα, και οι veterans μου βοήθησε και όλα τα δικά μας θέματα. Σας ευχαριστούμε για την προσφορά σας, την αφοσίωση και την αγάπη σας προς την πατρίδα, την ελευθερία και τους συνανθρώπους μας. Να τα εκατοστήσετε, εγώ λέω να τα εκατοπενταρίσεις, Μάικ, να τα εκατοπενταρίσεις. Τον υπερευχαριστούμε για όλα ό,τι έχει κάνει. Τώρα συνεχίζει ο γιος του να είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ίδια τακτική και πολιτική κυριαρχική όπως ήταν. Πάμε στα υπόλοιπα. Εάν έχετε εσείς κάτι να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 727-725-5555. Αυτή είναι η γραμμή που μπαίνουν τα τηλέφωνα στον αέρα αυτή τη στιγμή. 727-725-5555. Μια άλλη είδηση είναι σήμερα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump, θα μιλήσει 9 η ώρα το βράδυ, θα τη στήσουμε όλοι μας, να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Donald Trump. Τι έχει να πει σχετικά? Θα μιλήσει για τον πόλεμο στο Ιράν, θα μιλήσει για το Ισραήλ, θα μιλήσει για την Τουρκία, για τον ΝΑΤΟ. Γιατί θα μιλήσει? Συζητάνε όμως γύρω ότι θα βγάλει πολλά στη φόρα έξω ο Τραμπ. Πώς οι δημοκρατικοί έκλεψαν τις εκλογές και θα τους οδηγήσει και στη φυλακή. Ήταν πολύ εύκολο, εμείς τα λέγαμε τότε, ότι υπήρχε νοθεία στις εκλογές και ότι αυτή η νοθεία δεν ήταν μονάχα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά αυτή η νοθεία γίνεται σε όλα τα κράτη από δεκαετίες. Με το να λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τις νέες τώρα ταυτότητες, τα νέα ψηφιακά συστήματα και ούτω καθεξής, που αυτά συστήματα τα χρήζεται ένα άτομο. Δηλαδή κάνεις εκλογές, πας και ρίχνεις τα πάντα και πάνε τσάκα τσάκα τσάκα, αυτόν θέλουμε, και βγαίνει αυτός. Με αποδείξεις, εγώ τα παρουσίασα στον αέρα εδώ και 4 χρόνια πίσω, και τότε με τον Τραμπ και με την Ελλάδα που γίνανε οι εκλογές, και σας είχα πει ότι τι δουλειά έχει το servers, τα servers των εκλογών, να βρίσκονται σε μια πολεμική ζώνη στην Ουκρανία. Ποιοι έκαναν τις εκλογές? Οι Ουκρανοί. Γιατί όταν γίνονται εκλογές εδώ στην πολιτεία μας, στο Φλόριδα, είναι για την Προεδρία ή για Σένετρος ή για τοπικές εκλογές ή ακόμα και για Δημαρχία, πάμε στο δικαστήριο. Όποιος θέλει, πρέπει να είσαι δημοσιογράφος για να μπεις μέσα, δεν μπαίνει οποιοδήποτε anyway. Πάμε στο δικαστήριο και παρακολουθούμε τις εκλογές και έχουν τα σερβερς εκεί. Τα βλέπουμε. Εκεί τα σερβερς. Δεν είναι στην Ουκρανία, που εκεί γίνεται πόλεμος. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται, παρακαλώ.
4: Εδώ Κρήτη, over.
0: Γεια σου Κρήτη, πώς πάμε, καλά?
4: Ωραία και καλά, μία χαρά, Άγγελε. Είδες τι γίνεται σήμερα?
0: Τι έγινε?
4: Θα μας κάνει τη νύχτα ημέρα.
0: Γιατί?
4: Γιατί η κυβέρνηση έδωσε την άδεια στους καντήτη με ένα ειδικό καθρέφτη που θα βάλουν πάνω στον ουρανό να φωτίζει τη νύχτα ο ήλιος και να την κάνει ημέρα.
0: Mm-hmm.
4: Αυτό ήτανε, το είχαν οι Μινώες με τους καθρέφτες. Η αρχαία κριτική του Μίνωα. Δεν είχαν τότε σπότα βέβαια και είχαν τους καθρέφτες. Και από καθρέφτη σε καθρέφτη έκανανε τη νύχτα μέρα.
0: Yeah.
4: Και τα σκοτεινά σημεία. Αυτό τώρα το ελληνικό επαναλάβεται με το ενήλιο να κατεβαίνει στη γη μέσω καθρέφτη και να κάνει τη νύχτα ημέρα. Ναι. Θέλω να πω ότι η αρχαία επιστήμη και τεχνολογία επαναλαμβάνει σήμερα. Γι' αυτό θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Οι κουτί λένε φτάνει πια, εμείς κυβερνάμε. Κατάλαβες, και κοιτάζουν να αποστομώσουν την ελληνική, την ιατρική, τα πάντα. Όλα βγήκαν στην Ελλάδα.
0: Να σου πω κάτι, με καμία κυβέρνηση και ό,τι και να κάνουν, δεν θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτό που έχουν αρχίσει να κάνουν. Δηλαδή, κουβεντιάζεις ότι ο Άινστάιν, τι ήταν, ποιος τον προώθησε.
4: Από ελληνική,
0: αυτός πάντα χρησιμοποιούσε την ελληνική, τα πάντα. Ό,τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τα πάντα. Δηλαδή προσπάθησε αυτός να κλέψει αυτά και να λέει ότι αυτός θα έβγαλε.
4: Βεβαίως.
0: No.
4: Ο Πλουτιτίδης, ο οποίος είδε τα Λεωνίδα, ήταν ένα μικρό παιδί ο Λεωνίδας. Και λέει ο Πλουτιτίδης, Λεωνίδα, Λεωνίδα. Είδε, λέει, το λιοντάρι στο σώμα του μικρού παιδιού, του Λεωνίδα. Και έτσι μπήκε το όνομα Λεωνίδας. Λεωνίδα.
0: Λεωνίδας.
4: Λεωνίδα.
0: Yeah. Λοιπόν, δεν μου λες, βλέπεις τη φωτογραφία?
4: Ναι, βλέπω.
0: Βλέπεις δίπλα μου ποιος είναι εκεί με την μπλούζα της Αργεντινής?
4: Ο Μέση.
0: Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
4: Ποιος είναι?
0: Κοίταξε καλά.
4: Είναι μικρό και δεν βλέπω το πρώτο δεύτερο γιατί είναι μακριά.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν,
4: την μπλούζα με το μπλου και άκρο.
0: Αυτός είμαι εγώ.
4: Έλα ρε σταμάτα, ευχαριστώ και μου το ξέρεις τι.
0: Αυτός είμαι εγώ στην Αργεντίνα, εντάξει. Και με την έκανε μου τη λέει στην Ηματά Σουσού. Έλα μπορεί να η Ηματά Σουσού τώρα μου αλλάζει και τώρα η Ηματά Σουσού θα μου βάλει και εγώ κοινή γραμμάτα και πράσινη και κίτρινη. Θα μου βάλει και μπλουζάκι, θα μου βγάλει το πουκάμισο όπως είμαι και θα μου βάλει αυτό το μπλουζάκι της Αργεντίνας. Λοιπόν, την Κυριακή θα έχω στο ραδιόφωνο τα ανωτερικός αγώνας Ισπανία και Αργεντινή.
4: Πότε θα είναι ο αγώνας την Κυριακή?
0: Την Κυριακή 3 ώρα θα είμαι, εγώ θα είμαι στο στούδιο την Κυριακή όλη μέρα, αλλά θα είμαι για να μπορέσω να έχω υποκοντρόλο τον αγώνα, να μεταδώσω τον αγώνα στο ραδιόφωνο, στο ανωτερικός αγώνας θα μεταδοθεί ορούθενε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
4: Είναι Κυριακή 3 ώρα το απόγευμα.
0: 3 ώρα το απόγευμα, γεια. Θα το έχω στο 1500 101,9 FM 1520
4: στη Ρόκο TV Ολούθερη θα πάρω. Το Fox κανάλι θα το παρουσιάσω.
0: Όλα, εγώ θα τα έχω στα ελληνικά.
4: Στα ελληνικά.
0: Εγώ θα μεταδώσω στην ελληνική γλώσσα όλα τα πάντα.
4: Αλλά αυτό που έκανα θα μου πάρει στη φανάρα του Μέση κάτι γρήγορα.
0: Μαντά Σουσού, τι κάνεις?
4: Η Σουσού, το έκανε η Σουσού.
0: Η Μαντά Σουσού, ναι.
4: Δεν μου λες. Εχθές συγχαρτήρια στον Πόντιο, τον Γιώργη.
0: Ναι.
4: Μας έστω το, πώς τον είπε, Περικλήθος, τον λένε αυτόν.
0: Αριστοτέλης.
4: Ο Αριστοτέλης, άλλος τύπος. Εγώ νόμιζα ότι ο Αριστοτέλης ήταν ο Παγκράτιος, αλλά δεν είναι. Έπεσα έξω έξω. Πάντως, ο Αριστοτέλης μιλάει πολύ ωραία. Μπράβο. Και ο Γιώργης, εντάξει, είσαι πολύ ωραία. Μπράβο στον Γιώργη.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι.
0: Ναι, αλλά δεν απάντησε το παράπονο, δεν μας πήρε. Άκουσα.
4: Δεν μου λες, για πες μας τώρα, τι έγινε, ψήφισε το Κόγκρεσο, ψήφισε να μην αλλάξει το τέτοια η ώρα και να μην είναι η ώρα που έχουμε τώρα. Το Νοέμβριο είναι να αλλάξει η ώρα κανονικά όπως κάθε χρόνο που αλλάζει η ώρα.
0: Θα σου πω κάτι. Όταν ήμουν πιτσιρικάς στην Κεφαλονιά.
4: Πόσο χρόνο?
0: Στο πιτσιρικάς, 12, 13, 14, 15 εκεί. Άκουσε κάτι, όταν ήμουν πιτσιρικάς, άκουσε κάτι. Όταν ακούμε το ραδιόφωνο, έλεγε Η ώρα είναι 10.
6: Το λέγανε κάποιοι, πραγματικά.
0: Πρόσεξε.
6: Το λέγανε στην
0: η ώρα είναι 10. Μετά από ένα μήνα, τρολόι σου, έβγαινε ο σταθμός ενόπλων δυνάμεων, η ΕΡΤ, και έλεγε η ώρα είναι 10. Κοιτάς το ρολόι σου και ήσουν 3 λεπτά off.
6: Ναι.
0: 3 λεπτά. Ναι, ήταν μισή ώρα, 3 λεπτά. Και γύριζες τα πάμπ και το βάζεις και εσύ πάλι 10. Αλλάζαμε την ώρα, αλλά κάθε τόσο γυρίζαμε το δείχτη του ρολογιού πίσω. Ή τον πηγαίναμε μπροστά. Έτσι άλλαζε η ώρα. Ενώ μετά αλλάξανε στην Αμερική, στην Αμερική οι liberals, άκουσε κάτι για να ξέρεις πως έγινε. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι αλλάξανε την ώρα? Οι κομμουνιστές και οι liberals. Αυτοί έχουν μανία να εξαπατούν τον κόσμο. Και θα σας πω πως σας εξαπατούν με την αλλαγή της ώρας. Και θα σας πω πως σας εξαπατούν όταν είχες κιλό και πας στα λίτρα. Ή άμα είχες pound και πας στα λίτρα. Πολύ απλό. Ένα παράδειγμα να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Ο Καναδάς και πας στα λίτρα. Ή άμα είχες pound και πας στα λίτρα. Πολύ απλό. Ένα παράδειγμα να το καταλάβουν όλοι οι ακροατές. Ο Καναδάς

0: πήγαινα στον Καναδά από τη Μινεσότα να γεμίσω το αυτοκίνητό μου με 90 θερμίδια γαλόνι, γιατί έπαιρνα παραπάνω βενζίνη. Προσέξτε την πονηριά και την απάτη των δημοκρατικών, και των liberals. Προσέξτε τι λέω. Και αυτό είναι αλήθεια και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πώς σας κλέβουνε οι κλέφτες και οι απατεώνες. Τι κάνανε οι μάγκες. Overnight λένε θα αλλάξουμε, λέει, από λίτρα ή από γαλόνια και θα πάμε σε λίτρο. Και όλοι λέγανε γιατί να τα αλλάξουμε. Γιατί λέει θα είναι φθηνότερη η βενζίνη από ότι είναι το γαλόνι. Και σας λέω, εκείνη την εποχή το γαλόνι ήταν 90 σέντζια. Το γαλόνι. Δηλαδή 4 λίτρα. Άκουσε, 4 λίτρα. 4 λίτρα ήταν 90 σέντζια. Αλλάζει ο Καναδάς από λίτρο, από γαλόνι και πάει σε λίτρο. Και βγαίνουν και διαφημίζουν στα καζονινάδικα. Κοιτάξτε, μπράβο στον Τρουντό, μπράβο, μπράβο. Αλλάξαμε και βενζίνη φθηνότερη. Δεν ήταν το λίτρο 90 σέντζια, το πήγανε 80 σέντζια. Το λίτρο. Και άμα βάλεις 8 και 8, 16, και 16 και 16 είναι 30 κάτι τσαμπάρα και το γαλόι και πάει παραπάνω από δολάριο, εντάξει.
1: Είναι κοντά 3,5 λίτρα το γαλόι.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Τι έκαναν αυτοί οι μάγκες. Η τσέπη σου αδειάζει και ανέβηκε η βενζίνη. Πας να αγοράσεις τώρα τρόφιμα, αγόρασες παλιά με πάουν, τώρα πας με το λίτρο.
1: Με λίτρο.
0: Είναι πιο ακριβό από ήταν
1: το
0: λίτρο.
1: Στην Ελλάδα όμως παραμένει το κιλό.
0: Yeah.
1: Εκεί δεν μπορώ να το πειράσω.
0: Εκεί ήταν που τους έχει κάνει, τους έχουν κάνει μίξη τα πάντα. Καταλαβαίνετε, είναι κλέφτες όλοι
1: αυτοί. Ήταν πρώτα ιωκά και μας κατεβάσανε στο κιλό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα κατεβάσουν το κιλό κάτω, το κάνουν στο λίτρο.
0: Ναι.
1: Και θα είναι πιο φθηνό το. Άρα απάτη. Ο κόσμος ζει σήμερα σε μια μεγάλη απάτη παντού.
0: Εμένα μου λες.
1: Η κλεψιά. Βλέπεις το κάνουμε. Τώρα όλοι και κάθε στο. Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα λαμβάνω κάθε μέρα από απατεώνες.
0: Ναι. Εγώ λέω το εξής.
1: Μια μου τηλεφωνά και μου λέει Κάρι σου είσαι πω και διάφορα. Λέω εντάξει. Θα το δεχτώ. Και μου λέει πριν το δεχτείς, η διεύθυνση μου είναι αυτή. Στείλε $500 στο νέο μου και θα είσαι στους. Και μετά έκανα γύρω την καλή μου γλώσσα να πούμε και τους έκανα το τηλέφωνο. Τελείως. Ήθελε $500 να τη δώσω στο όνομά της. Η απάτη να πούμε. Η απάτη κυριαρχίζει όλο τον κόσμο. Πρέπει ο κόσμος να προσέχει τα τηλεφωνήματα. Κάθε στο σπίτι τώρα, ναι. Τηλεφωνάει κομπιούρα, τους κάνει μπλακ και σου παίρνει μηνύματα διαφορετικά.
0: Έχουν τον τρόπο τους αυτοί, μόνο μας έχουν την κατάξει στα σκάμς. Στα σκάμς. Έγινε. Έγινε, πάμε στα έτη γραμμή.
1: Η αρχαία τεχνολογία της Ελλάδος επανέλεξε στον κόσμο. Γεια σου.
0: Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
2: Άγγελε,
0: ναι.
2: Εγώ είμαι πάλι, άκου.
0: Έλα,
2: σου κάνει μια ερώτηση ο κριτικός. Πες του ότι εψηφίστηκε ο νόμος και δεν θα ξαναλλάξει η ώρα. Θα μείνει καλοκαιρινή ώρα. Επέρασε ο νόμος, το είδα εγώ, από έγκυρες πηγές. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχει τώρα αλλαγές την ώρα και μπούσε.
0: Δεν θα ράζουν την ώρα.
2: Όχι. Θα μείνει καλοκαιρινή ώρα. Εντάξει.
0: Άντε, γεια. Ωραία. Θα ήθελα να πω όμως το εξής, ότι δεν θα μείνει η καλοκαιρινή ώρα. Απλούστατα, σήμερα το τηλέφωνο σου δεν έχεις ρολόι, ούτε εγώ έχω ρολόι. Μαλλιά είχαμε ρολόγια, να βλέπουμε την ώρα. Τώρα όμως έχουμε τα τηλέφωνα. Μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου, πάει αυτόματος η ώρα. Αυτομάτως. Στο κομπιούτερ πάει αυτομάτως η ώρα. Από τα κεντρικά servers θα αλλάζει η ώρα ανά λεπτό την ημέρα. Δηλαδή ότι θα φτάσουμε τον Νοέμβριο που αλλάζουμε ή τον Οκτώβριο που

0: αλλάζουμε την ώρα και πάμε στη θερινή ώρα, ήδη θα έχουμε αλλάξει την ώρα. Γιατί θα μας τρώει ένα λεπτό την ημέρα. Και δεν χρειάζεται να λέμε, θα πάμε μία ώρα πίσω, μία ώρα μπροστά. Είναι νέα, το νέο σύστημα της τεχνολογίας. Όπως ήταν παλιά. Παλιά αυτό γινόταν, κυρίες και κύριοι. Δεν είχαμε αλλαγή της ώρας. Μετά οι Λίμπερες θα κάνουν αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο για να οικονομάνε χρήμα. Ενώ τώρα δεν μπορεί να σου λέει, εντάξει, θα τα οικονομήσω λεφτά με διαφορετικό τρόπο. 727-725-5555 η ώρα είναι 6 και 6 λεπτά. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Άγγελε, θα έρθει στις 27 Σεπτεμβρίου να ψηφίσεις το Μητσοτάκη, το φίλο σου. Γιατί μου το λες αυτό? Αυτή είναι η Ελισάβετα. Ελισάβετα, δεν ψηφίζω. Ούτε εδώ στην Αμερική ψηφίζω για την Ελλάδα. Γιατί, θα σας πω γιατί, γιατί δεν έχω ούτε ταυτότητα ελληνική, ούτε διαβατήριο ελληνικό. Τα είχα στο σπίτι, μπήκε νερό μέσα, αχρησιμοποιήθηκαν όλα. Πάει. Πρέπει να κατέβω στην Κεφαλονιά, να πάω να ξαναγραφώ, να δω, να βγάλω τη διαδικασία ολόκληρη και έτσι δεν έχω μείνει, έχω το αμερικάνικο διαβατήριο. Έτσι, άμα έχεις αμερικάνικο διαβατήριο και αμερικάνικη ταυτότητα, δεν μπορεί να ψηφίσεις στην Ελλάδα. Τι θα γίνουμε, σκαστοί, στη χώρα μας δηλαδή. Εάν είχα όμως αυτό, θα ψηφίσω. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω για σας. Εσείς που μένετε στην Ελλάδα, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος θα βοηθήσει τις οικογένειές σας, την παιδεία, τα πάντα. Εγώ τι να ξέρω, τι ακούω από εσάς. Έχω τον καθένα που μου γράφει το ένα, που μου γράφει το άλλο. Με καταλαβαίνετε. Δεν είναι έτσι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγατε παρακαλώ.
1: Άγγελε, για να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα έχει ταυτότητα ελληνική, χωρίς διαβατήριο μπορεί να ψηφίσει στην Ελλάδα?
0: Ναι. Ναι.
1: Χωρίς διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Γιατί με την ταυτότητα που έχει είναι το ίδιο με το διαβατήριο.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται, δηλαδή με ταυτότητα δεν μπορεί να πας κάτω. Ναι,
0: άμα πας στο προξενείο και ρίξεις ταυτότητα ελληνική, μπορεί να ψηφίσεις κανονικά.
1: Στο προξενείο εδώ?
0: Ναι. Στην ΤΑΠΑ.
1: Στην
0: ΤΑΠΑ θα πας εκεί, όταν θα ανακοινώσω εγώ ότι το προξενείο έχετε, όπως κάναμε και εδώ και 4 χρόνια, θα μας ειδοποιήσουν από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα διαφημίσω εγώ στον αέρα, παιδιά πηγαίνετε κατευθείαν και ψηφίζετε. Πολλοί Έλληνες ψηφίζουν.
1: Να ψηφίσουμε ποιο, ΣΥΡΙΖΑ?
0: Όχι, εγώ θα έλεγα να ψηφίσουμε το ΚΚΕ. Ξέρω ποιο ψηφίσατε, παιδιά. Άσα, έχουν τρελαθεί όλοι τους εκεί κάτω. Ναι. Άντε, για καλά. Ποιο θα ψηφίσουμε? Σχετικά με την αλλαγή της ώρας, πρέπει να το ψηφίσει και η Γερουσία τώρα. Εντάξει, στην Αμερική. Λέγεται, παρακαλώ.
2: Άγγελε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Ναι, ξέρετε ότι εάν δεν έχετε, αν έχετε κατάθεση με το διαβατήριο στην Ελλάδα και αλλάξετε, έχει τελειώσει το διαβατήριό σου και έχει αλλάξει, πάρει καινούργιο διαβατήριο, πηγαίνει για τα λεφτά σου που έχει στο λογαριασμό και δεν σου δίνουνε. Του λέει, κύριε, δεν έχει το διαβατήριό σου αυτό. Πρέπει να πας με το παλιό διαβατήριο, αν το έχεις, για να σου δώσουν τα λεφτά. Με το κοινό διαβατήριο δεν τα δίνουν. Λέει, δεν είναι το ίδιο διαβατήριο που έχει δηλώσει εδώ στην κατάθεσή σου.
0: Ελληνικό διαβατήριο?
2: Ναι, αμερικάνικο διαβατήριο.
0: Στην Ελλάδα.
2: Αμερικάνικο διαβατήριο, ανοίγει ένα λογαριασμό στην τράπεζα, ύστερα από ένα, δύο, τρία χρόνια, τέσσερα, τελειώνει το διαβατήριο σου, παίρνει καινούριο διαβατήριο με καινούριο αριθμό. Πας στην Ελλάδα να πάρεις τα λεφτά σου, λένε, κύριε, δεν σου δίνουμε, δεν έχεις το διαβατήριο, δεν είναι ο αριθμός ο ίδιος.
0: Εγώ ξέρω από τις αμερικάνικες τράπεζες, πρώτη φορά το ακούω αυτό το πράγμα, το ελέγξω όμως αυτό.
2: Πρώτη φορά το ακούω και εγώ, έκανα μεγάλη φασαρία πέρυσι στην Ελλάδα.
0: Να άκουσα.
2: Τίποτα.
0: Κάτι.
2: Τελείωσε.
0: Θα βρω εγώ τώρα την άκρη, διότι στην Αμερική Δεν χρειάζεσαι αμερικάνικο διαβατήριο και σκαστός να είσαι, πας στην τράπεζα και ανοίγεις λογαριασμό. Ανοίγεις λογαριασμό.
2: Μα λέω, έχει λογαριασμό. Security. Έχεις λογαριασμό στην Ελλάδα. Ναι, με το αλλά έχω το παλιό διαβατήριο, γιατί εγώ άλλαξα το διαβατήριο.
0: Τι διαβατήριο, το αμερικάνικο.
2: Αμερικάνικο. Τελείωσε το διαβατήριό μου και πήγε το ανανέωσα.
0: Και πας στην Ελλάδα και σου λέει, εφόσον το διαβατήριό σου έχει φωτογραφία δικιά σου και έχει και το όνομά σου επάνω.
2: Δεν παραδέχονται τίποτα.
0: Σε κάποια τράπεζα της απάντησης βρέθηκες.
2: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
0: Δεν έχει σημασία με την εθνική και εκεί πέρα υπάρχουν απατεώνες.
2: Ξέρεις πόσοι είχαν...
0: Ξέρεις πόσοι είχαν
2: τα λεφτά τους. Έχει 20-30.000 δολάρια και δεν τα δίνουνε.
0: Να του πεις να πάρει τηλέφωνο και μέσα σε 24 ώρες του φέρω το λεφτό στο χέρι.
2: Yeah.
0: Αν το πεις, πες το. Ο Αγγελάτος σας περιμένει. Όποιος έχει πρόβλημα στην Ελλάδα με τράπεζες, με τα υπουργεία κτλ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα με πάρετε στο Viper και μέσα σε 48 ώρες θα τα έχω τακτοποιήσει όλα. Αλλά μην με ξεχνάσετε, μην με ξεχάσετε μετά να μου σύζητε και κάτι, εντάξει, για το χρόνο μου. Το λέμε και αυτό. Να κάνουμε και εμείς κανένα φράγκο. Πώς έγινε, μόνο οι Εβραίοι θα κάνουν λεφτά.
2: Γιατί όχι, πώς είσαι στον αέρα χωρίς λεφτά.
0: Να σου πω κάτι. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που δεν ξέρουν ακριβώς. Δηλαδή είναι μερικά συστήματα που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Νομίζω ότι όλα είναι εύκολα. Ναι, δεν είναι εύκολα. Αλλά είναι εύκολα όμως. Ακούστε, είναι εύκολα όμως. Αν πάτε.
2: Και φέτος, άμα θα πάω στην Ελλάδα, θα πάρω το παλιό μου διαβατήριο να δω τι θα μου πούν τότε.
0: Εγώ θα μάθω για αυτό που μου είπες. Θα μάθω. Θα μάθω αύριο.
2: Εθνική Τράπεζα.
0: Εθνική θα μάθω αύριο.
2: Ναι, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
0: Θα πάρω την Εθνική Τράπεζα. Θα πάρω την Εθνική Τράπεζα. Ξέρω έναν δικό μου εκεί πέρα που έχω συνεργασία. Κατά πελάτο, άμα αλλάξω το διαβατήριο του Αμερικάνικου, έρθει καινούριο. Τα λεφτά μου τι γίνονται, τα χάνω. Θα μου πει νο. Θα το πάρω και στον άνα μου, τα πει κιόλα. Νο, δεν πιστεύω να γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, έπεσε σε κάποιον απατεωνάκο.
2: Τράπεζα, άμα είχε πατεώνα μέσα ο διευθυντής τραπέζης, τι να σου πω.
0: Γιατί...
2: Και σου λέω σε ποιο παράρτημα. Το παράρτημα κορονοϊού.
0: Α, ναι, αυτό δεν είναι καθόλου καλό. No, αυτό, είναι και... yeah. Αυτό πρέπει και η κυβέρνηση να τον πάει φυλακή. Διότι αυτοί οι απατεώνες δεν πρέπει να ξεφτυρίζουν και τους τουρίστες. Δηλαδή τον τουρισμό μας.
2: Τι να σου πω.
0: Πάρει τουρίστες στην Ελλάδα και έχουν και οι Έλληνες λογαριασμό και δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους, θα πάνε στην Ελλάδα. Μα είμαστε τα καλά μας. Θα το μάθω εγώ αύριο. Εντάξει.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Για χαρά. Θα μάθω, θα μάθουμε τι γίνεται. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καριστινού, Καριστινού. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει Μητσοτάκη, το καλύτερο, να ψηφίσει το χειρότερο Καριστινού.
0: Ναι.
3: Ο κόσμος μπορεί να διαλέξει ή καλό ή κακό, ένα από τα δύο.
0: Κάτσε ρε, τι μου ήρθε τώρα ένα προηγούμενο και δεν έδωσα σημασία. Γιατί είχα αφοσιωθεί με την ταινία, ξέρεις, και τον άλλον. Να δω. Κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε χαμός, πού είναι αυτό είπαμε. Αυτό είναι ξύλο. Ξύλο. Ένα δω. Πω. Κοίταξε ένα εστιατόριο. Πού είναι. Στην Αριζόνα 127 η θερμοκρασία. Τους πλάκωσε η ζέστη όλους και πλακωθήκαν στο ξύλο. Χάμπριζ λέει, κουτάλια, πιάτα, ποτήρια, τέχαν όλοι. Ξεκίταξε τα τηλέφωνα. Μπομπομπο, η μαύρη, άσπρη, κοινά. Παπαρε, τι γίνεται, κριτικέ. Χαμός γίνεται.
3: Ο άλλος δεν θα ακούσει τον γυναίκα στη μύτη, ρε παιδί μου. Το γεσασμένο.
0: Ναι, κοίταξε εδώ. Τον έβαλε. Άντε να πέσει σε μια τέτοια διαδρομή.
3: Το τραγούδι αυτό είναι πολύ ωραίο και κάνω φλακών και κάνω όχι.
0: Ναι.
3: Και μετά πια η αστυνομία ήταν όλοι κάτω, λέει, όλοι κοιμούνται, λέει. Εδώ λέει ησυχία μεγάλη. Τι αστυνομία.
0: Λοιπόν, η Καριστιανού βγήκε η πρώτη μάνα. Και η πρώτη απατεώνησα στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη.
3: Μα είπα.
0: Είναι η πρώτη που παίρνει τα σπίτια. Άκου, έχει πολλά σπίτια αποκτήσει τώρα. Βρήκε το κόλπο. Και γιατί λένε τώρα στην Ελλάδα οι Καριστιανοί πάνε να πάει
3: οι Καριστιανού. Ναι, θα πάει στο όνομά της για να τα πάρουνε.
0: Ναι, οι Καριστιανού τώρα γιατί τρέχει για πολιτικός. Για να βοηθήσει για τη δικαιοσύνη, για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο τρένο. Όχι. Για σας, όχι. Τρέχει για να έχει βουλευτικόν άσυλο. Γιατί έχει φάει πάρα πολλές περιουσίες με το Real Estate Company που είχε στην Ελλάδα και έκανε κομπίνα και φάγει πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα με την ψηφίσετε και μπει στη Βουλή των Ελλήνων, θα έχει πολιτικό άσυλο ή βουλευτικό άσυλο. Δεν θα μπορεί να την πειράξει κανένας.
3: Είστε σε κόμινο τον Εβραίο.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κόμινος έχει.
3: Τον Εβραίο.
0: Δεν μπορεί να βγει άμα έχει Εβραίο.
3: Αυτός έκανε ο γίνης του, ρε, και τα βάλει στο όνομά της. Και είναι Ζάμπρος, και να πούμε, για να μην το πιάσουν αυτόν, είναι Ζάμπρος και η Καριστινού, και έτσι δεν μπορεί να την κουνήσει κανείς. Και να δεις που θα μπει και στη Βουλή μέσα.
0: Δεν θα μπει. Τώρα με αυτό, το τελευταίο που έχει βγει, δεν πρόκειται η Καριστινού να πάει.
3: Μα στην Ελλάδα έχει πολλούς Καριστινούς.
0: Δεν θα μπει, γιατί την πήρανε χαμπάρι, κριτικέ μου, ότι ήταν της απάτης. Εγώ το είχα πει εδώ και 1,5 χρόνο.
3: Στην Ελλάδα επικρατεί μονάχα η απατεωνιά τώρα.
0: Αυτό επικρατεί.
3: Δεν είναι στην άκη.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για το βράδυ να έχεις τις μπύρες σου, το πασατέμπο, για να δεις τον πρόεδρο.
3: 9 η ώρα θα μιλήσει ο Τραμπ.
0: Yes.
3: Είπε, ελάτε να με σκοτώσετε, λέει, θα κάνω στάχτη το Ιράν μετά. Έχει το γεωρέδιο κανονίνηση. Γιατί τον επιλύσανε ότι θα τον σκοτώσουν, λέει, θα σε σκοτώσουν πολύ που του λένε του Τραμπ. Και όταν με σκοτώστε, είναι ωραία κανονισμένη όλη η Αμερική, όλα τα όπλα της Αμερικής θα πέσουν πάνω στο Ιράν και θα το κάνουμε σκόνη. Έτσι είπε, το είπε. Λοιπόν, το είπε πριν από 3-4 μέρες. Εδώ με λέει, ελάτε να με σκοτώσετε, αλλά τι θα πάθετε μετά, λέει, μονάχα ο Θεός το γνωρίζει μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
0: Έγινε λοιπόν, γεια σας.
3: Δεν μου λες.
0: Αύριο, ναι.
3: Οι Χούτινς, πώς κατέβαινε το Ιράν να βάλει τους Χούτινς να χτυπάνε στόχους τριγύρω.
0: Δεν ξέρω.
3: Οι Εμένοι.
0: Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, κάποιος τηλεφωνάει τώρα, γεια σας.
0: Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
4: Άγγελε.
0: Ναι.
4: Ο Τραμπ απόψε που θα μιλήσει θα προετοιμάσει τον αμερικανικό λαό, γιατί προετοιμάζει να κάνει πόλεμο. Αυτό να το ξέρεις. Δεν θα μας μιλήσει για να αυξήσει και χρήμα να ρίξει στην Αμερική. Προετοιμάζει τον λαό γιατί θα κάνει πόλεμο. Όσο για τη Χαριστινού, δεν ξέρω, στην Ελλάδα κανένας δεν λέει τέτοια πράγματα όσο εσύ πιο πολλά ξέρεις από τις Έλληνες δημοσιογράφους. Κανένας δεν λέει ότι είναι απατεώνισσα. Μόνο εσύ το λες.
0: Δεν άκουσες ότι...
4: Κανένας δημοσιογράφος, εγώ από τις 5 η ώρα μέχρι τα ξημερώματα ακούω τα νέα. Μόνο για τα νέα ακούω.
0: Δεν έχω
4: ακούσει και τη Χαριστινού.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν τσικοφαντώ. Κοίταξε, άκουσε ένα λεπτό. Εσύ είσαι κεφαλονίτισσα?
4: Όχι, δεν είμαι κεφαλονίτισσα. Μακεδονίτισσα είμαι.
0: Τι είσαι?
4: Μακεδονίτισσα.
0: Είσαι άγιεση. Εντάξει, μου μοιάζει την κεφαλονίτισσα και τι λέει αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, άκουσε κάτι, θα σου πω κάτι, Καρισιανού. Είναι στα νέα και σε όλα τα blogs η οποία έχει κάνει την απάτη. Και τώρα τρέχει να πάρει μια πολιτική. Εγώ είμαι ο πρώτος που τα λέω. Εντάξει, εμένα μου δίνουν ένα μεγάλο credit και τα κανάλια τα ελληνικά στην Ελλάδα, διότι τα βγάζω στη φορά πρώτος. Προτού βγει οποιοδήποτε να μιλήσει, είμαι ο πρώτος. Εντάξει, η αλήθεια να λέγεται. Όπως πολλές φορές είχα πει και με τον Γιορτουρίδη και με άλλους το ένα και το άλλο, πάρα πολλά χρόνια, και μετά από μήνες βγαίνουν όλα τα κανάλια και μιλάγανε. Η Καρισιανού πάτησε σε 54 πτώματα για να αποκτήσει μία πολιτική καριέρα. Και τώρα, όπως λέγεται, προσπαθεί με οτιδήποτε τρόπο να αποκτήσει αυτή την πολιτική καριέρα και δεν θέλει ούτε το Μητσοτάκι να ρίξει, ούτε τον Τσίπρα, ούτε κανέναν. Το μόνο που θέλει η κυρία Μαρία Καρισιανού είναι να μπει στη Βουλή. Θα μου πεις, και γιατί θα να μπει στη Βουλή? Θα ακουστεί η φωνή της? No. Δεν πρόκειται να βοηθήσει ούτε τα παιδιά των δεμπών, ούτε τους γονείς, ούτε να παραδεκδικηθεί για την κόρη της, τίποτα. Το μόνο το οποίο θέλει η κυρία Καρισιανού, να αποκτήσει τώρα, μια και απόκτησε την πολιτική της καριέρα, να αποκτήσει και τον βουλευτικό άσυλο για τις απάτες που έβγαλε η ζούγκλα ο Μάκης και τις έβγαλε στη φόρο με τα κτίρια και τα σπίτια που έπαιρνε από φτωχούς ανθρώπους που κάνανε, τους πετάγανε έξω στον δρόμο για να πάρει η Καρισιά τα σπίτια του. Μου κλείσες και τη γραμμή. Δεν θέλω να ακούσεις την αλήθεια, θα άκουσα στη τηλεόραση. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρία μου. Αυτή είναι η αλήθεια με την κυρία Καρισιάνου. Δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Την ενδιαφέρει πώς να μην πάει φυλακή. Αυτά τα τελευταία τα οποία βγαίνουν σήμερα. Και δεν θα την ψηφίσει ο κόσμος. Δεν θα πάρει ούτε ένα ψήφο. Πίστεψέ μου. Δεν είμαι κάτι το οποίο το λέω γιατί εγώ την ξέρω και τη μισώ και αυτά που γράφει ο καθένας. No. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Όπως ο Τσίπρας. Υπάρχουν πάρα πολλά κουμούνια στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κομμουνιστές και σοσιαλιστές οι οποίοι μισούν την Αμερική. Τη μισούν τόσο πολύ την Αμερική που δεν τους ενδιαφέρει με τίποτα. Εντάξει. Και θα ψηφίσουν τον Τσίπρα μόνο και μόνο για να παραδώσει τα νησιά μέσα στην Τουρκία. Να παραδώσει τη μισή Μακεδονία ακόμα και τα υπόλοιπα στους Σκοπιανούς και ούτω καθεξής. Για να εκδικηθούν τι, την Αμερική? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και μετά ο Τσίπρας σας πρόδωσε 2-3 φορές. Και τι έγινε?
5: Για να παραδώσει τα νησιά μέσα στην Τουρκία.
0: Για λέγεται παρακαλώ εσείς. Χαμηλώσε παρακαλώ την φωνή της τηλεοράσεως. Ναι. Χαμηλώσε τη φωνή της τηλεοράσεως.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα από Αμβούργο.
0: Γεια σου αγαπητέ φίλε από το Αμβούργο την Γερμανία. Τι γίνεται για πάνω?
6: Ζέστες έχουμε, ζέστες.
0: Ζέστες, ε. Ναι. Για λέγε μου σε παρακαλώ, τι γίνεται και απάνω.
6: Εντάξει, τα ίδια και χειρότερα. Η Γερμανία χάλασε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω 2-3 ερωτήσεις. Με τον Οδυσσέα, ποιος είναι ο πρωταγωνιστής που παίζει τον Οδυσσέα?
0: Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε θα ξέρω.
6: Ναι, είναι αυτός ο Μέιτεν, πώς το λένε,
0: ούτε τα κοίταξα εγώ αυτά.
6: Δεν τα κοίταξες, ωραία.
0: Εγώ ξέρω ότι έχουν βάλει μαύρους και μαύρους θα είναι και έχουν αλλάξει την ιστορία
6: του. Ναι, ξέρω, Άγγελ. Το άλλο με το... Πες το, ρε παιδάκι μου, τα ξέχασα. Με τους ψήφους, για να ψηφίζουν οι απόδημοι Έλληνες στο εξωτερικό, ο Μητσοτάκης το έχει μετατρέψει. Εάν δεν έχεις αφημί στην Ελλάδα, δεν μπορείς να ψηφίσεις από το εξωτερικό. Το πέρασα εγώ ο ίδιος.
0: Ένα αυτό. Εάν δεν έχεις τι?
6: Αφημί στην Ελλάδα, δεν μπορείς να ψηφίσεις στο εξωτερικό.
0: Αφημί, τι εννοείς αφημί?
6: Τον αριθμό για την εφορία που λέμε, ας πούμε.
0: Αν δεν έχεις πληρώσει φορολογίες τα λοιπά. Εγώ παραδείγματος χάρη.
6: Ναι, τον αριθμό, τον αριθμό, δηλαδή αριθμό μητρό που λέμε. Τον αριθμό.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα, ούτε πληρώ φορολογίες στην Ελλάδα.
6: Και εγώ
0: πληρώ φορολογίες στην Αμερική.
6: Ναι, και εγώ δεν μπορούσα, και εγώ δεν έχω.
0: Αλλά άμα πήγαινα στην Κεφαλονιά τώρα, αν θα κατέβω το Σεπτέμβριο στην Κεφαλονιά, που λέω να κατέβω μια βόρτα, δεν ξέρω θετικά, θα πάω στο Αργοστόλι και να ανανεώσω το διαβατήριό μου, εκεί μέσα σε μια μέρα θα πω τα βγάλω. Πάμε και την ταυτότητα μου τα πάντα. Σε 2 μέρες θα τα έχω έτοιμα. Έχω μιλήσει
6: εδώ.
0: Παρόλο που ας πούμε σε διαγράφουν τα πάντα, αλλά θα έχω και το δικαίωμα να ψηφίσω πλέον μετά.
6: Ναι, στην Ελλάδα, αν θα πας στην Ελλάδα, μπορείς να ψηφίσεις. Αλλά στο εξωτερικό, εάν δεν έχεις αφημί, δεν μπορείς να ψηφίσεις τα προξενία. Αφού το πέρασα ο ίδιος, Άγγελε, ο ίδιος το πέρασα το 23.
0: Σε πιστεύω, δεν σε μπορούσα. Πιστεύω. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι δεν σου συνέβη, και όπως πιστεύω και τον ακροατή μας που πήγε και άλλαξε το αμερικάνικο διαβατήριο και δεν του τα λεφτά του άνθρωπου. Με το κίνητρο του διαβατήριο, καταλαβαίνεις τι γίνεται?
6: Ναι.
0: Ναι, είναι...
6: Και το άλλο με την κυρία. Ωραία. Λοιπόν, και το άλλο με την κυρία από τη Μακεδονία, τώρα που προλίγου που μίλησε, που δεν λένε τα κανάλια. Τα κανάλια στην Ελλάδα δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Είναι συστημητικά να πούμε, δεν τα λένε.
0: Ε, τι θα παρακολουθεί τώρα.
6: Να, να παρακολουθάει λίγο καλύτερα κανάλια.
0: Ναι. Να προκοθάνε τον Αγγελάτο, τον Άγγελο που τα λέμε έξω από τα δόντια. Γιατί τότε εγώ εδώ και τότε που βγήκανε τα μνημόνια και καθόμαστε με τον Τουλάτο και ο Τουλάτος έμεινε με το στόμα και έβγαινε ο Γιαρτουρίς, άντε ρε Γιώργο, διάβασε τα και διαβάζαμε και διαβάζαμε και λέγαμε θα σας κάνουν έτσι, θα σας κάνουν και μας βρίζανε στο YouTube βρίσιμο και εμένα και στο Γιατουρί, τι λένε, τι ψέματα αυτά που λέτε. Και μετά που υπογράψανε τα μνημόνια βγαίνανε οι πολιτικοί και λέει δεν μας δώσανε τα μνημόνια στη Βουλή των Λονίων να τα μελετήσουμε και να τα διαβάσουμε, διότι ακόμα και ο Βελόπουλος και οι υπόλοιποι ψηφίσανε μνημόνια. Γιατί τα ψηφίσανε? Γιατί όλοι παίρνουν ένα καλό μισθό. Είναι εγγυημένο ο μισθό σου, άμα είσαι πολιτικό στην Ελλάδα και μέσα στη Βουλή, να παίρνει 10.000 γύρω το μήνα. Ενώ ένα εργάτη, ένα νέο παιδί, ένα νέο ο οποίο είναι 35 χρονών και μόλι παντρεύτηκε ένα ωραίο κοριτσάκι και απότισε και δύο παιδάκια, δεν μπορεί να ζήσει. Του δίνουν 400 ευρώ και 500 ευρώ να ζήσει και τα τσιγάρα του κάνουν 600 ευρώ. Κάτσε ρε εσύ, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος? Στη Γερμανία παίρνει 5.000 με τη δουλειά που κάνει. Γιατί στην Ελλάδα να παίρνει μονάχα τόσα λεφτά? Γιατί τα έχουν κάνει αυτοί ήδη μέσα στη Βουλή να μην πληρώνει το ελληνικό λαό. Γιατρός, εγώ ήξερα ένα γιατρό που τον έφερα στο Τελακάσι στη Φλόριδα με την οικογένειά του. Και ο άνθρωπος κάθε μέρα μου λέει: Άγγελα, δεν είσαι εσύ, μου λέει, που σε άκουγα τόσα χρόνια και στο σχολείο και στα πανεπιστήμια. Πραγματικά είσαι ο σωτήρας μας. Δεν είμαι ο σωτήρας τους, λέμε την αλήθεια. Γιατί είδε παιδιά να πηγαίνει ο γιατρό να σπουδάζει ιατρική επιστήμη στην Ελλάδα, να είναι ο καλύτερο ο γιατρό και σήμερα θα γίνει και μεγαλύτερο επιστήμονα στην Αμερική για τον καρκίνο και η Ελλάδα τον διώχνει. Και να του λέει πήγαινε στην Κάλυμνο, όχι στην Κάλυμνο, στη Σαντορίνη, ή θα πα λέει στη Μύκονο, εκεί που είναι η ξέρει τι, να κάνει το σερβιτόρο.
6: Ναι.
0: Δηλαδή τα παιδιά μα τα στέλνουν να κάνουν σερβιτόρο στην Ελλάδα. Έτσι είναι, ρε μεγάλε. Να παίρνουν τι, δηλαδή περιμένουν τώρα τα παιδιά, η νεολαία, περιμένουν να πάρει στην Κρήτη για να κάνουν σερβιτόρους, γιατί κάνουν παραπάνω λεφτά με το tips που τους δίνανε οι πελάτες.
6: Μάλιστα.
0: Έτσι.
6: Κοίταξε, αυτό με το Βελόπουλο με τα μνημόνια, ο Γιώργος τα ξέρει καλύτερα.
0: Βεβαίως τα ξέρει.
6: Την άλλη φορά που θα τον έχεις, τα ξέρει καλύτερα ο Γιώργος, ο Βελόπουλος δεν ψήφισε μνημόνια.
0: Ψήφισε
6: το μνημόνιο.
0: Το ψήφισε, το ψήφισε.
6: Ο Γιώργος το ξέρει, καλύτερα. Μπορούμε την άλλη φορά, αν θα το βγάλει στη γραμμή, να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, το ξέρει καλύτερα.
0: Ο Βελόπουλος το είπε ο ίδιος σε εκπομπή εδώ στο σταθμό μας, ότι ναι, εγώ έκανα μεγάλο λάθος, συγγνώμη τον Καρατζαφέρη, και ψηφίσαμε τα μνημόνια. Γιατί δεν ξέραμε.
6: Ναι, τότε με τον Καρατζαφέρη που ήταν.
0: Βεβαίως ψήφισαν όλοι τα μνημόνια. Δεν υπήρχε κανένα ακόμα να μην ψηφίσει τα μνημόνια. Γιατί το συμφέροντά του είναι. Εγώ του λέω το εξή. Ότι όταν. Δεν υπάρχει κανένα από του πολιτικού που να πούνε ότι είμαι για τον Έλληνα. Νο. Είδατε κανένα να είναι για τον Έλληνα? Νο, δεν έχω δει κανένα. Εγώ είπα εδώ ακόμα και στο Γιαννάκη τον Λομπέρδο που ήρθε εδώ πέρα. Για την παρέλαση.
6: Ο Λομπέρδο! Ξέχασε τον αυτό να τον πέφτει όλοι.
0: Του λέω,
6: μέσα.
0: Λοβέρδο μου, του λέω, Γιαννάκη, του λέω, σε ξέρω τόσα χρόνια, τώρα γνωριστήκαμε, μετά από 35 χρόνια, τώρα γνωριστήκαμε στη Φλόριδα, που τον έβγαζα στον αέρα, και του λέω, ξέρεις κάτι, μόλις μπεις στο αεροπλάνο, εξέχασες που ήσουν. Έτσι ακριβώς.
6: Ακριβώς.
0: Έτσι πάει.
6: Και το άλλο είναι ότι υπάρχουν δύο ποιότητες Έλληνες. Είναι ο Έλληνας και ο Νεοέλληνας. Αυτό είναι που μας τρώει.
0: Ναι. Θα πας το καλοκαίρι στην Ελλάδα από το Αμβούργο?
6: Εγώ θα κατέβω κάτω μόνο για τους ψήφους, αν θα γίνουν οι ψήφοι, Άγγελε.
0: Μα κάθεσαι και πληρώνεις λεφτά να πας, ή θα σε πληρώσει το κράτος?
6: Θα κάνω και κουαζέρα, και για κουαζέρα θα κατέβω κάτω.
0: Α, θα πας κουαζέρα. Τι κουαζέρα θα κάνεις, για να ξέρω.
6: Θα πάω όλα τα... τα δικά σας τα μέρη εκεί, τον Ισάκη σου, τριγύρω εκεί θα τα γυρίσω όλα.
0: Αλλά του χρόνου όμως που θα κάνω εγώ κρουαζέρα στην Ελλάδα θα μου έρθετε μαζί μου όλοι να σας γνωρίσω από κοντά. Θα έχω ένα καράβι με χίλια άτομα μέσα.
6: Γιατί όχι.
0: Θα πάμε Κέρκυρα, Κεφαλονιά. Θα πάμε τε Ζάκυνθο, θα πάμε στην κάτω Πελοπόννησο, στην Ολύμπια, θα πάμε στην Κρήτη, θα πάμε πολλά νησιά.
6: Για πότε, για πότε την άλλη χρονιά.
0: Λέω για το 2027. Θα έχω τη μεγάλη μου την κουραζιέρα και μετά θα κανονίζω για να κλείσω μια άλλη κουραζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα.
6: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ναι, θα είναι ωραία, πρέπει να καλάξει. Θα έχουμε εκεί, θα είμαι και εγώ εκεί πέρα, οικογενειακό σώτσο. Θα είναι καλά, ξέρεις, γιατί ξέρεις, πολύ έχω κάνει ωραία, δεν έχω ακόμα κλείσει το καράβι. Και έχω 200 άτομα που ωραία τους έχω να τους βάλω μέσα στην κουρασιέρα.
6: Μάλιστα.
0: Με θέλουν, γιατί κάνω ωραίες
6: κουράδες. Από το 19.
0: Να σου πω κάτι, δεν με κάνει beat κανένας. Μου λέει η Εβραία κάτω στο Μαϊάμι, α, μη είχα κάνει εγώ κουρασιέρες, πήγα να σε χτυπήσουμε, να με χτυπήσουν οικονομικά. Λέω, όσες κομπίνες και να κάνετε, εγώ με κεφαλονίτες, εγώ έκανα τις καλύτερες κουραζιέρες. Και τις κάνω. Τις καλύτερες κουραζιέρες. 35 χρόνια. Τις καλύτερες κουραζιέρες, γιατί ανακατεύω τον κόσμο. Τρέχει, θέλει άξονα ο κόσμος. Πάμε εδώ, εκδρομές από εκεί, δεξιά, αριστερά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα πάμε τώρα στο Κάζαμεν. Και θα πάω το γκρουπ να δούνε. Το ξέρετε ότι έχουμε πυραμίδες στο Μεξικό.
6: Ναι, βέβαια, ναι. Γιατί
0: έχουμε πυραμίδες. Δεν το ξέρει κανένας.
6: Βέβαια.
0: Τις βάζω στο λεωφορείο, πάμε παιδιά μου στις πυραμίδες.
6: Μα όχι μόνο στο Μεξικό,
0: στο Κάζαμεν.
6: Στην Βενεζουέλα, εκεί κάτω τα μέρη, παντού.
0: Δεν πήγα εκεί στο Προγκρέσο και ψάχνω να βρω καράβι να πάω πάλι σε αυτό το αμφιθέατρο που λέγεται. Πώς λέγεται το αμφιθέατρο, Athenian Theatres, που είναι χωσμένο όπως η Επίδαυρο, ακριβώς το ίδιο, πτιστό, το έχω βγάλει βίντεο.
6: Το ίδιο.
0: Και διπλά έχει τα φυδάκια της Παναγίας. Εικόνισμα και τα φιδάκια. Να έχω ένα γύρι από όλε τι εικόνε. Δεν είναι ψυχεφαλό. Είμαστε και τα φιδάκια τη Παναγία. Στο Προγκρέσο έγινε αυτό και όλοι μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Και μιλάγανε στα ισπανικά και τα πάντα και λέγανε πού βρέθηκε αυτό το ελληνικό έργο εδώ πέρα. Και αυτό είναι πραγματικά, δεν το χτίσανε τώρα. Το βρήκανε τη δεκαετία του 50. Κάτω από τη γη. Ολόκληρο θέατρο. Με κολόνε.
6: Ανέβεσαι το πάνω στο YouTube. Το βίντεο, ανέβασε το.
0: Yeah, θέλω να, τώρα θέλω να ξαναπάω, τώρα ψάχνω να βρω καράβι για το να πάω σε αυτό το μέρος, γιατί πρέπει να πάμε σε αυτό το μέρος και δεν πάνε τώρα καράβια εκεί στο Προγκρέσο. Είναι στην, και με στην καραβία, καραβιγική κτλ. Έγινε λοιπόν, έγινε με καλή μου, θα τα πούμε.
6: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Για καλά στη Γερμανία. Άρα, εκεί κάτω, δεν είναι και αργά εκεί τώρα, τι ώρα είναι, 11:30. Κάπου εκεί. 727-725-5555. Ο καθένας γράφει τα δικά του στο chat και τα λοιπά. Εντάξει, βγήκε αργά, λέει ο Άρης. Λέει, νομίζω ότι έχει. Εντάξει. Ο Γιώργος μου γράφει και λέει ο Βελόπουλος για τον φίλο μας στην Γερμανία. Ο Βελόπουλος ψήφισε μόνο μία παράγραφο και μετά ζήτησε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα μνημόνια. Έτσι λέει ο Γιώργος. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
7: Άγγελε, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
7: Πες στον άνθρωπο. Αυτό είναι με τα λεφτά με το αμερικάνικο διαβατήριο. Να βρει το διαβατήριο που άνοιξε το λογαριασμό το αμερικάνικο.
0: Το και είπε αυτό. Το είπε. Θα πάρει τώρα το καλοκαίρι που θα πάει, τώρα που θα πάει, θα πάρει το παλιό διαβατήριο.
7: Ναι, γιατί μου σύμπηκε εμένα, ναι. Δεν είχα πάρει το παλιό μαζί μου. Αλλά τώρα κάθε φορά που πάω στην Ελλάδα έχω και το παλιό διαβατήριο. Γιατί κάθε 10 χρόνια που αλλάζουμε αμερικάνικο διαβατήριο έχει άλλον αριθμό και δεν το ξέραμε αυτό.
0: Τώρα που πας στην Ελλάδα, που λέει ο λόγος, και έχεις το καινούριο το διαβατήριο και το παλιό, πες στο τραπεζίτη, σε παρακαλώ, άλλαξε μου τον αριθμό να μην κουβαλά το παλιό το διαβατήριο.
7: Όχι. Α, ναι, τώρα το άλλαξα.
0: Α.
7: Και όχι μόνο το άλλαξα, γιατί την είχα πάθει. Πάνε τώρα 5-6 χρόνια και το άκουσα και λέω, ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Αλλά τώρα μου βάλανε και την ελληνική ταυτότητα μέσα. Και έχω και την ελληνική μου ταυτότητα και το διαβατήριο μέσα.
0: Ναι, έτσι
7: άμα έχει ελληνική ταυτότητα να τους πει να... Άμα έχει ελληνική ταυτότητα να τους πει να του βάλουν και την ταυτότητα μέσα.
0: Ναι, γιατί η ταυτότητα δεν αλλάζει. Είναι ίδια.
7: Ναι, η ταυτότητα, ο αριθμός από την ημέρα που θα βγάλεις ελληνική ταυτότητα είναι ο ίδιος αριθμός. Αλλά ναι, στα διαβατήρια αλλάζει και να έχει και την ταυτότητά του και το, και το διαβατήριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Και με την ελληνική του ταυτότητα μπορεί να κάτσει, άμα δεν έχει διαβατήριο ελληνικό, σε ρωτάνε άμα κυκλοφορεί με το αμερικάνικο διαβατήριο, στη Γερμανία ή οπουδήποτε και κάτσεις παραπάνω από 3 μήνες που έχουν πληρώσει λεφτά, άμα έχει την ελληνική του ταυτότητα μαζί, δεν πληρώνει τίποτα.
0: Να πληρώσει τι δηλαδή? Να πληρώσει τι? Είπες δεν πληρώνει τι?
7: Άμα περάσεις από 3 μήνες και καθίσεις στην Ελλάδα και πας από Γερμανία, το έχουν τύχει, σου έχουν βγει κι άλλοι, αλλά το έπασα κι εγώ, σε σταματάνε εμένα για 2 μέρες, λέει δεν, λέω 3 μήνες, όχι, λέει γιατί ο ένας ο μήνας ήταν 2 μήνες, είχε 31 ο μήνας και δεν τα μετρήσαμε καλά, ξέρεις. Και για 2 μέρες δεν με αφήνανε να περάσω. Το είχα καταλάβει όμως εγώ, μόλις τους έβλεπα εκεί πώς μιλάγανε, γιατί είχα ακούσει από την εκπομπή σου άλλους
0: ναι,
7: που
0: ναι,
7: το είχαν κάνει.
0: Το είχαν πει
7: και
0: αυτό,
7: είχα μαζί μου όμως την ελληνική ταυτότητα. Λέω και δηλαδή τώρα τι θα κάνω, λέει δεν έχεις τίποτα, μου λέγανε.
0: Και σε χρεώσανε.
7: Θα με χρεώνανε και βγάζω την ελληνική ταυτότητα και μου λέει έλα μπράβο μου κάνει αυτός. Ού, κουβαληθήκαν εκεί να δεις στο Τελωνείο πόσοι. Δεν με αφήνανε να περάσω.
0: Ναι. Ναι.
7: Και μόλις σκέφτηκα και λέω για κάτσε, λέει δεν έχεις τίποτα άλλο, έχεις ελληνικό διαβατήριο, έχω και πού είναι. Εγώ το ελληνικό διαβατήριο το είχα εδώ και δεν ήταν και θεριωμένο, ξέρεις, δεν το είχα. Αλλά την ελληνική ταυτότητα την είχα πάνω μου. Μόλις τους έβγαλα την ελληνική ταυτότητα, εντάξει είσαι τώρα μου λέει και περάσαμε ναι, για 2 μέρες.
0: Ξέρεις κάτι, είχα μιλήσει εδώ και με τους υπουργούς και με την Ελλάδα και με τον πρόξενο και τον πρώην και αυτά και τους είπα ότι αυτό που κάνουν. Θέλουμε, λέω, τους Έλληνες και τους Ελληνοαμερικανούς και τους Έλληνες του εξωτερικού να πηγαίνουν στην Ελλάδα για το καλοκαίρι.
7: Ναι.
0: Αν εγώ τώρα πάω, ή πάνε τα κορίτσια που είναι ο λόγος, που δεν έχουν ελληνική ταυτότητα ούτε ελληνικά διαβατήρια, γεννημένα στην Αμερική και μείνουν 5 μήνες.
7: Δεν μπορούνε.
0: Άμα θα φύγουνε και τους σταματήσουν στη Γερμανία, θα σου δώσει το καθένα 3.000 δολάρια πρόστιμο. Σου βάζουν πρόστιμο.
7: Ξέρω. Αλλά
0: είχαν βγει στον αέρα και εγώ έβαλα τις φωνές εκεί πέρα μέσα στην Βουλή και τα καλά σας, τρελή σας, τη λέω. Είναι νόμοι της Ευρώπης. Να πάω να φύγω από την Ευρώπη.
7: Είναι νόμοι, ναι. Αλλά μου είχε πει ο πρόξενος μια φορά, ο ένας παλιός πρόξενος που του μίλησα,
0: ναι,
7: μου λέει να ξέρεις ότι στην Ελλάδα το βλέπουν ότι έκατσες. Όταν φεύγεις, ξέρουν αυτοί ότι έκατσες 4 μήνες. Αλλά δεν θέλουν να σε σταματήσουν και σε αφήνουν να φεύγεις και δεν πληρώνεις. Αλλά πρόσεχε μου λέει γιατί μπορείς να πέσεις σε κανέναν που είναι ανάποδος και στην Ελλάδα και να πληρώσεις.
0: Όχι στη Γερμανία, γιατί άμα πάρεις γι' αυτό εγώ συνιστώ τους πάντες και το είχα πει από τότε να μην παίρνετε γερμανικές αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή Αθήνα, Λουφτάνσα, Αμερική. No. Εκεί που θα πεις στη Γερμανία θα σε ξεσκονίσουν, θα σου πάρουν και τα σόβρακα οι Γερμανοί. Έτσι ακριβώς. Συγγνώμη, ρε παιδιά που μένετε στη Γερμανία, αυτή είναι η απάτη των Γερμανών. Όσοι Έλληνες έχουν πάει εκεί πέρα, τους έχουν εκδίσει. Και δεν παραμυρίζει και ζωά σε κρίση και φυλακή. Έκαναν και τον τζαμπουκάκι όλο οι Γερμανοί. Στους Έλληνες τουρίστες. Έβγαλε τον τζαμπουκάκι, δεν τα έχουμε πιάσει. Εγώ τους κυνηγάω αυτούς όλους.
7: Εκεί στο Τελωνείο, ξέρεις που σου σφραγίζουνε, έφυγα από Ελλάδα, Γερμανία, Γερμανία, Τάμπα. Εκεί στο πρόξενο που σου σφραγίζουν το διαβατήριο πάλι στη Γερμανία,
0: ναι,
7: ξέρεις πόσοι κουβαληθήκανε, με είχανε 1 ώρα. Αλλά εγώ το ήξερα, λέω, αλλά δεν ήθελα, λέω όχι, λέω δεν θα πληρώσω, όπως είχε πει και ένας στην εκπομπή σου και έκατσε και έχασε το αεροπλάνο εκείνος. Και έτσι μου ήρθε η σκέψη και λέω έχω την ταυτότητα στη τσάντα και βγάζω την ταυτότητα και τότε, ξέρεις πόσοι κουβαληθήκανε εκεί. Λέω δηλαδή θα με βάλε, εγώ ήξερα ότι δεν θα με βάλουν φυλακή. Δηλαδή λέω ότι τους έκανα το κουτόνι, θα με βάλετε φυλακή για 2 μέρες. Για 2 μέρες.
0: Είναι κακό που κάνουν αυτό το πράγμα.
7: Ναι, αλλά μου είχε πει και ο πρόξενος όμως, εδώ. Ναι. Μου το είχε πει ο πρόξενος, ένας παλιός πρόξενος, όχι τώρα, είναι τώρα πάνε 2-3 πρόξενοι που έχουν περάσει. Μου είπε ότι το βλέπουν, του είπε αυτό το πρόβλημα. Δεν θέλουνε, μου λέει, στην Ελλάδα, σε βλέπουνε που είσαι Ελληνίδα και κάνουν το κορόιδο και στο σφραγίζουνε και φεύγεις. Αν θέλανε, μου λέει, αλλά πρόσεχε μην τύχεις και σε κανέναν στην Ελλάδα, μου λέει, και πληρώσεις. Εγώ πήγαινα κάθε χρόνο στην Ελλάδα για όλη μου τη ζωή, για πολλά χρόνια. Αλλά εκεί στην Ελλάδα δεν την είχα, αλλά στη Γερμανία το έπαθα. Αλλά είχα ακούσει κι άλλους όμως που την είχαν πατήσει στη Γερμανία από την εκπομπή σου. Κατάλαβες.
0: Εντάξει.
7: Αλλά να πάρει το διαβατήριό του το παλιό άνθρωπος να πάει στην τράπεζα και τα λεφτά του θα του τα δώσουν.
0: Εσύ από ποιο μέρος της Ελλάδος είσαι?
7: Έλα βρε Άγγελε, ξέρεις ποια είμαι.
0: Ποια?
7: Κοίταξε αυτού και θα δεις το όνομα.
0: Δεν βλέπω τα ονόματα σε αυτό το τηλέφωνο. Νοα.
7: Είμαι από τα Επτάνησα.
0: Επτάνησα. Κερκυραία, Κεφαλονίτισσα, Ζακερθινιά, τι είσαι?
7: Το είπες το πρώτο.
0: Κερκυραία.
7: Ναι.
0: Να πάρα τη συνέλη τη φίλη μας, είναι εκεί τώρα.
7: Ποια είναι?
0: Η Έλλη, που είναι το μισοσουβλάκι. Είναι εκεί τώρα.
7: Πού είναι?
0: Στην Κέρκυρα.
7: Α, η Έλλη που έχει το μίστερ σουβλάκι.
0: Εκεί είναι τώρα, ναι.
7: Γιατί μου είπαν, δουλεύει στο προξενείο μια Κερκυραία.
0: Δεν λέει αυτή στο προξενείο, αυτή έχει το μισοσουβλάκι.
7: Όχι, αυτή την ξέρω που έχει το σουβλάκι.
0: Ναι.
7: Στο προξενείο εδώ δουλεύει καμιά.
0: Θα ρωτήσω τον πρόξενο, δεν ξέρω. Έχω δει μερικά κορίτσια που έχουν έρθει από την Κεφαλονίτισσα, από την Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω αν είναι καμία Κερκυραία.
7: Άκουσα που θέλεις να κάνεις με το Χελένη Βότερς για τα παιδιά, γιατί θέλουν.
0: Μίλαγα και με τον πρόεδρο του Καρμιακού Συλλόγου σήμερα. Θα μιλήσω και με άλλους. Έχω μιλήσει με τον πρόξενο. Ναι. Και αυτό είναι σοβαρό το οποίο κάνουμε. Και θέλω και volunteers. Ναι. Να βοηθήσω και τα νέα, όπως τα κορίτσια μου, παραδείγματος χάρη.
7: Ναι,
0: θέλουμε
7: ναι,
0: να κάνουμε. Να πάρουν ελληνικό διαβατήριο. Να τα πάρουν.
7: Θέλουμε και, ναι, και τα παιδιά μου.
0: Όλα. Κοίταξε, εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Όπως κάναμε παλιά και κάναμε Έλληνες Αμερικανούς πολίτες, θα κάνουμε το αντίστροφο.
7: Ναι,
0: από Αμερικανούς πολίτες, τα Αμερικανάκια, τα Ελληνάκια και τα πάντα να γίνονται και θα θέλουμε κάποιες αίθουσες στο Hellenic Manever, στον Προμηθέα ή ας πούμε στο Καλλινικό Σπίτι, στο Λακωνικό Σπίτι, θα αλλάζουμε. Στο Μαϊάμι, δεξιά και θα πάει αυτό σε όλη την Αμερική. Έτσι θα κάνουμε τις εγγραφές μας σε όλα τα παιδιά, θα τους εξηγήσουμε ακριβώς και θα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκτήσουν το Αμερικανικό διαβατήριο για να αποφύγω τους απατεώνες της Νέας Υόρκης.
7: Ναι. Ναι.
0: Ακούστε μου που σας λέω, όταν σας λέω απατεώνες της Νέας Υόρκης, το εννοώ. Γιατί ναι, με πήρανε κάποιοι απατεώνες που λένε θα σας σπάσουμε στο ξύλο, θα σε κάνουμε, θα σε ράνουμε και όχι μόνο αυτό, θα σου κάνουμε και μηνύσεις γιατί δεν μας κόβεις τη δουλειά. Του λέω να εξαπατείτε τα παιδάκια, λέω. Άντε ρε, μπασταρδεμένη κοινωνία, λέω. Λίμπερας, κουμούνια της Νέας Υόρκης, γιατί έρχεται είναι... κουμούνια εδώ πέρα τώρα και να μου πάρει, θα σου κάνουμε, θα σε ράνουμε και βρίζει, γιατί λέει. Λέω ψέματα στον κόσμο. Και δεν τους αρέσει αυτό, διότι εγώ τους λέω, ο σταθμός είναι ένα λειτουργήμα. Δεν είναι μονάχα να ακούμε μονάχα μουσική, είναι ένα λειτουργήμα.
7: Ναι,
0: εφόσον βλέπω το παιδάκι 17 χρονών και το βλέπεις στα ματάκια του εκεί πέρα ή το κορίτσι στο αγόρι και πάρει στην Ελλάδα και θέλω να πάρει στην Ελλάδα και θέλω να βγάλω και τα διαβατήριά τους, ενώ θα σε βοηθήσω. Πώς είναι, πολύ εύκολο.
7: Θα πας στο τηλέφωνο σου.
0: Θα πας στο τηλέφωνο σου, θα βάλεις το όνομά σου, πάρε το διαβατήριό σου το αμερικάνικο, βάλ το μέσα και σε τρεις μήνες θα έχεις τα διαβατήριά σου και χωρίς να πληρώσεις μια πεντάρα.
7: Θα βοηθήσεις πάρα πολλά παιδιά.
0: Αν δεν είναι κάτι εκεί πέρα και λέει 5.000 δολάρια σου βγάλει το ελληνικό διαβατήριο και 6.000.
7: Όχι, όχι.
0: Αυτή απαταιώνεται. Τέτοια απαταιώνεται. Κάτι κυρίες και κάτι ψιλοκαμωμένες με αλογουερές στο Μπισινό. Άσε με μεγάλα αυτή τη Νέα Υόρκη. Έρχονται εδώ πέρα και ξεγελάνε τον κόσμο.
7: Γιατί τώρα στα προξενία που τηλεφωνήσαν τα δικά μου παιδιά αργούν πολύ, έχουν πολύ.
0: Κοίταξε, το προξενείο, θα σου πω κάτι. Το προξενείο είναι να βοηθήσει τον κόσμο τα ελληνικά τα διαβατήριά τους. Και έχει πάρα πολύ δουλειά. Για Έλληνες. Εγώ πάω εκεί πέρα να πιω ένα καφέ και μου λέω πρόξενε 2 λεπτά, πλά, γιατί τελείωσε η υπόθεση. Πάρα πολύ δουλειά. Ο πρόξενος αυτός εδώ πέρα τον λυπάμαι. Και έχουμε στείλει και έχει στείλει το ελληνικό υπουργείο άτομα. Και το νομίζω τον Οκτώβριο θα στείλει και άλλα άτομα κάτω στην Τάμπα στο προξενείο. Και στο Ορλάντο, στο Τορόντο έχουν πρόβλημα με το προξενείο. Και στη Σικάγο έχουν πρόβλημα με το προξενείο. Και στη Νέα Υόρκη έχουν πρόβλημα. Λοιπόν, τι γίνεται, όταν να πάρεις το διαβατήριο σου και ταυτότητα ελληνική, δεν χρειάζεται να πας στο προξενείο και να τους κάνεις μπάδερ. Το κάνεις μόνος, άμα έχεις computers. Έχει το Υπουργείο Εξωτερικών γραμμή, μπαμπαμ, γράφεις, τελεία και πάμε.
7: Μπορούν μόνα τους τα παιδιά να το κάνουν,
0: ναι. Αυτό θέλω να δείξουμε στα παιδιά, αυτά τα οποία θα κάνουν. Πώς θα μπορέσουν να πάνε μόνα τους να κάνουν, χωρίς να μπερδευτούν και αυτές στα αγγλικά. Δεν είναι στα ελληνικά μονάχα, είναι και στην αγγλική γλώσσα, είναι στην αραβική γλώσσα. Έχουμε
7: ναι,
0: τώρα,
7: ναι,
0: τώρα με τα πάντα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, βοηθάει πάρα πολύ το κομπιούτερ. Και τα παιδιά είναι έξυπνα, δεν είναι.
7: Αυτό άμα το κάνεις, ξέρεις πόσα παιδιά θα γραφτούν, πόσα θα πάρουν ελληνικά διαβατήρια να πηγαίνουν στην πατρίδα.
0: Ναι, ναι.
7: Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες έχουμε κάτι εκεί. Κατάλαβες.
0: Κοίταξε, είναι κρίμα σε ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε τρίτη, τέταρτη γενιά στην Αμερική. Και οι γονείς του, οι παππούδες που ήταν οι ιδιοκτήτες σε οικόπεδα σπίτια στην Ελλάδα έχουν εξαφανιστεί. Μπήκαν άλλες φυλές που τα πήραν τα σπίτια τους.
7: Ναι.
0: Πάει το παιδί αυτό και αυτά με χαρτιά του παππού λέει, αυτό είναι ιστορία, δεν υπάρχουν. Και το κράτος δεν τους βοηθάει.
7: Αλλά εγώ τι
0: θέλω να κάνω εγώ τώρα. Δηλαδή θέλω να τους μαζέψω όλους, όλη αυτή τη νέα γενιά ας πούμε, να αποκτήσουν τα ελληνικά τα διαβατήρια, έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν είμαι εγώ κάποιες ψευτομοσπονδίες και ψευτοσωματεία και της Νέας Υόρκης που κοροδεύουν το κόσμο και λέει πλήρωσέ με και αυτά. Ούτε συνδρομές χρειάζομαι, ούτε δώσε μου να σε πληρώσω, να γίνεις member, τίποτα. Θέλεις αυτό το πράγμα, έλα εδώ, δωρεάν, πάμε να σε βοηθήσουμε.
7: Είναι κάτι σαΐνια που εκμεταλλεύουν το...
0: Σαΐνια, ωραία, κάτι στη Νέα Υόρκη θα προσέξετε και στο Facebook υπάρχουν κάποιοι οποίοι λέτε αποκτήστε ελληνική υπηκότητα δωρεάν και μετά σου λέει 3.000 δολάρια.
7: Όχι, εγώ δεν θα πάνε με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σε άκουσα προχτές και είπα, λέω, αν θα το κάνει αυτό το πράγμα ο Άγγελος θα είναι πάρα πολύ καλό. Για να κάνεις κάτι, να γραφτούν τα παιδιά, να πάρουν ταυτότητα.
0: Όπου και να είσαι, εγώ θα κάνω και μαθήματα. Με τα μαθήματα δηλαδή, είμαι καθηγητής, αλλά θα σας δείξω τον δρόμο και τον τρόπο και από το Μοντρεάλ και το Τορόντο και την Αλάσκα άμα είστε και στη Γερμανία αν είστε, όπου και να είστε, στην Αυστραλία, Βραζιλία, Κεντρική Αμερική, πώς μπορείτε να αποκτήσετε την ταυτότητά σας και το διαβατήριό σας online. Αλλά πρέπει να ξέρετε να χειριστείτε, πάλι το παιδί σας που ξέρει καλά, με καταλαβαίνετε. Έτσι δεν χρειάζεται να τρέχεις στα προξενία. Μπορεί να πας για ένα χαρτί στο προξενείο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής. Παραδείγματος χάρη, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σας φέρω ένα παράδειγμα που είμαι γέννημα θρέμα Κεφαλονίτης από το Αργοστόλι. Λείπω από μικρό παιδί. Δεν υπάρχει στο ληψιαρχείο στην Ελλάδα, στην Κεφαλονιά, τίποτα για μένα. Τίποτα. Πρέπει να πάω στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά να φτιάξω τα χαρτιά μου. Δεν μπορώ να πάω online να το φτιάξω. Υπάρχουν και αυτά.
7: Ναι.
0: Ένα ταξί να κάνω τελείωσε. Υπάρχουν και αυτά. Άμα λείπεις πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για έναν ο οποίος, ας πούμε, για την κόρη μου παραδείγματος χάρη, τη μία ή την άλλη, μπορεί online, γιατί δεν γεννήθηκε στην Κεφαλονιά, δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, με το δικό της εξής διαβατήριο που έχει. Και το πιστοποιητικό γεννήσεώς της, άμα το βάλεις μέσα και τις πληροφορίες σου κανονικά στο Υπουργείο στην Ελλάδα, κατευθείαν σου βγάζεις το διαβατήριο. Πολύ απλό. Όπως κάνεις και βγάζεις το αμερικάνικο διαβατήριο στην Αμερική τώρα online, του. Πληρώνεις 200 δολάρια και τις στέλνεις στο σπίτι σου. Έτσι δεν είναι.
7: Ναι. Και το αφημί που είπε ο κύριος εκεί, που του είπες, το αφημί έχουν όλοι όσοι έχουν χτίσει σπίτια και τέτοια, πρέπει να έχεις αφημί εκεί, γιατί...
0: Εάν έχεις σπίτι χτίσει, αν έχεις περιουσία και τα λοιπά...
7: Πρέπει να πάρεις αφημί εκεί.
0: Πρέπει οπωσδήποτε να έχεις τα πάντα κατά.
7: Χωρίς αφημί εδώ στην Αμερική δεν ψηφίζεις. Αφημί έχουν όσοι έχουν κάνει περιουσία τώρα εκεί στην Ελλάδα, έχουν χτίσει σπίτι, πρέπει να πάρεις αφημί. Θα σου δω πάρεις αφημί από αυτούς εκεί.
0: Έγινε λοιπόν, θα τα πούμε.
7: Ναι, έλα, γεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται.
8: Άγγελε,
0: καλησπέρα.
8: Να πω και εγώ τον πόνο μου.
0: Α, τι έχεις ακούσει, να ακούσω τι έχεις.
4: κάποτε μου είπες θα με βοηθήσεις, αλλά όσες φορές σε πήρα τηλέφωνο, όλο έχεις meeting, μια είσαι αυτό, μια εκεί, τρεις τέσσερις φορές σε πήρα, εν τέλει δεν μπορέσαμε να κάνουμε
0: τίποτα. Τι θέλεις ρε παιδί μου, έλα εδώ, τι μπορώ να σε βοηθήσω, έλα εδώ.
4: Και εγώ κουράστηκα πλέον.
0: Ρε παιδί μου, ένα λεπτό, γιατί τόσα τηλέφωνα λαμβάνω για βοήθεια. Τι να προλαβαίνω να κάνω πολλά.
4: Έχει δίκιο, εν πάση περιπτώσει. Να σου πω τον πόνο μου, γιατί δεν μπορώ να το πνίξω μέσα μου. Το 21 πέθανε ο άντρας μου, 37 χρόνια μείναμε μαζί. Παντρεύτηκα το 84. Τότε πέθανε ο άντρας μου, εντωμεταξύ πήγα στην Ελλάδα και ετοίμασα τα χαρτιά για τη σύνταξη. Και λείπανε μερικά χαρτιά. Ήρθα εδώ στο γύρισα στη Φλόριδα, πήγα στο προξενείο, έδωσα ένα μεγάλο το χαρτί όταν παίρνει στον τύφη και τον πεθαίνει ο άντρας σου, το μεγάλο το postin, κάπως έτσι λέγεται. Το πήγα στο προξενείο, έκανε τα πέρασε στο κομπιούτερ όλα και έστειλε και στο χωριό που γεννήθηκε ο άντρας μου και με λέει τώρα όλα τελειώσανε. Εν τω μεταξύ της λέω, δώσε μου ένα χαρτί. Α, εν τω μεταξύ, όταν πήγα για τη σύνταξη στην Ελλάδα, ανακάλυψαν ότι ο άντρας μου δεν είχε πάρει το διαζύγιο. Λοιπόν, αυτό γύρισα στη Φλόριδα, μένω εγώ στη Φλόριδα, και πήγα στο προξενείο, γιατί από εκεί μέσα μια κοπέλα περίμενε αυτό το μεγάλο το χαρτί, εκτός από τα τύπικα και τα μικρά τα χαρτιά, και το πρωτότυπο, το μεγάλο, δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι τη λέξη, της το πήγα, τα πέρασε όλα στο κομπιούτερ και της λέω, κοίταξε, εδώ με τον άντρα μου 37 χρόνια έζησα. Και η γυναίκα του έχει πεθάνει το 20 και ο άντρας μου πέθανε το 21. Της πήγα το χαρτί του γάμου, δεν ήθελε να μου δώσει ότι είμαι παντρεμένη. Αφού λέω παντρεύτηκα στην Αμερική με το χαρτί του γάμου.
0: Κάτσε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το πρόβλημα αυτό που αντιμετώπισες για το διαζύγιο με τον άντρα σας στην Ελλάδα.
4: Ναι, τώρα.
0: Στην Ελλάδα.
4: Ξέρω
0: γιατί είχα μια. Ακριβώς το ίδιο.
4: Όταν πήγαινε έναν δικηγόρο και κάποια δικαστική απόφαση, γιατί έμεινα 37 χρόνια με τον άντρα μου να τον πηγαίνω στα νοσοκομεία μέχρι την τελευταία στιγμή που ξεψύχησε στα χέρια μου ήταν.
0: Ωραία, ένα αυτό να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Διότι η ίδια περίπτωση σαν και σένα, ναι.
4: Ναι.
0: Έχω βοηθήσει περίπου καμιά 25 άτομα.
4: Μάλιστα.
0: Και λύθηκε το πρόβλημά τους.
4: Αλλά εγώ είχε στο προξενείο.
0: Εσένα δεν λύθηκε γιατί κάτι δεν πάει καλά κάπου. Θα σου πω κάτι. Όπως έχω καταλάβει, ναι, ότι στην Ελλάδα, να μου εξηγήσεις, στην Ελλάδα όταν πας, σε έχουνε ότι εσύ είσαι ακόμα παντρεμένη με τον άντρα τους, ο οποίος έχει πεθάνει και αλλά είσαι παντρεμένη ακόμα. Έτσι δεν είναι?
4: Ναι, εγώ παντρεμένη στην Ελλάδα, αλλά βρήκανε στα χαρτιά.
0: Ένα λεπτό, όταν παντρεύτηκες, ο άντρας σου,
4: ναι,
0: ζει.
4: Ο άντρας μου τώρα.
0: Ναι.
4: Όχι, έχει πεθάνει το 21.
0: Ωραία. Το 21, λοιπόν, όπως άκουσα. Πες μου κάτι. Ο άντρας σου, όταν παντρευτήκατε, πού παντρευτήκατε, στην Αμερική ή στην Ελλάδα?
4: Στη Νέα Υόρκη.
0: Ωραία.
4: Άραγε,
0: θα σου πω τι θα κάνεις. Θα πας στην εκκλησία που παντρευτήκατε, στη Μητρόπολη εκεί, και θα πάρεις ένα χαρτί.
4: Στη Νέα Υόρκη.
0: Άστο σύντηχο, θα πας στη Μητρόπολη σου.
4: Και ποια Μητρόπολη?
0: Εκεί που παντρεύτηκες, πού παντρεύτηκες?
4: Στο σύντηχο, στη Νέα Υόρκη, στο Long Island.
0: Α, δεν παντρεύτηκες στην εκκλησία?
4: Όχι, όχι, κάναμε πολιτικό γάμο.
0: Πολιτικό, οκ. Okay. Αν θα πας εκεί, στο σύντηχο, να πάρεις το... αυτό το χαρτί που σου δίνω, ότι είσαστε παντρεμένοι.
4: Αφού έχω το πρωτότυπο χαρτί.
0: Α, το έχεις το πρωτότυπο. Άμα το έχεις αυτό.
4: Ναι, αυτό.
0: Και το παρουσίασε στην Ελλάδα.
4: Και
0: τι σου είπανε αυτοί τώρα εσύ?
4: Δώστε μου εσύ το χαρτί και εγώ θα πάρω ένα δικηγόρο, θα γίνει δικαστική απόφαση στην Ελλάδα. Μα δεν σε βρίσκουμε στην Ελλάδα, μου λέει, στο χωριό μου καήκανε τα χαρτιά. Πού να με βρίσκα? Όταν έβγαλα το 61 το πρώτο μου διαβατήριο για να πάω στην Κύπρο, το έβγαλα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Αθήνα το έβγαλα. Και τώρα τόσα διαβατήρια έχω που έχω βγάλει.
0: Λόγω του ότι με έχει φάει τώρα ο χρόνος και πρέπει να κλείσει η εκπομπή, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάρε με και να τα εξηγήσουμε αυτά. Αλλά θα σου πω κάτι. Πρέπει να πάρεις εσύ τώρα ένα πιστοποιητικό θανάτου από το σύζυγό σου.
4: Τα πήρε αυτά στο
1: το ξέρω.
0: Θα πας πάλι στην Ελλάδα, είναι κάτι το οποίο προξενείο δεν μπορεί να σε βοηθήσει.
1: Έχω στην Ελλάδα, δεν είχα τα χαρτιά.
0: Και τι έγινε?
1: Αλλά βρήκαν τον άντρα μου παντρεμένο, εκεί έπεσε η δυσκολία. Και μου είπαν έλα στο προξενείο στην Τάμπα που μένει στη Φλόριδα να τα τακτοποιήσει εκεί. Αλλά αυτές δεν εξυπηρέτησαν. Μόνο ήταν να με πάρουν τα λεφτά μου χωρίς να μου δώσουν και απόδειξη, χωρίς να μου δώσουν κάτι.
0: Το ελληνικό προξενείο στην Τάμπα.
1: Είστε στην Τάμπα, ναι, και κάνε μου,
0: κάνε μου,
1: κάνε μου,
0: κάνε μου, άκουσε με, άκουσε με κάτι.
1: Είπα, καλό και να μας
0: άκουσε με, μη συνεχίσεις, μη
1: συνεχίσεις.
0: Μη
1: συνεχίσεις,
0: σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, άκουσε με προσεκτικά. Έχεις μολύβι και χαρτί τώρα?
1: Ναι.
0: Γράψε κάτω. Το τηλέφωνο μου 727-481-0812. Πάρε με σε 15 λεπτά. Πάρε με στο κινητό, άκουσε με γιατί θα κλείσει η εκπομπή. Πάρε με στο κινητό μου να μου δώσεις το όνομά σου τα πάντα εκτός αέρος. Εγώ θα πάρω τον πρόξενο κατευθείαν σήμερα το βράδυ, του πω πάρε την γυναίκα αυτή και δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Ναι, σε παρακολουθώ, δώσ' μου το τηλέφωνο σου ξανά, δεν το έχω.
0: 727
1: 27
0: 481
1: 481
0: 0812
1: 0812.
0: Μην είναι ήσυχη, το πρόβλημά σου θα λυθεί. Εκεί η μέρα από μέρα θα λυθεί το πρόβλημά σου. Εντάξει, μην είναι ήσυχη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Άντε, καλό βράδυ. Τέτοια έχω πάρα πολλά τέτοια κέσει, κύριε Σκέκη. Θα μου πει πρόξενο, είσαι. Ωραία, γύρω θα γίνει και πρόξενο τώρα. Όχι, δεν είμαι πρόξενο και δεν θα ήθελα τη δουλειά του πρόξενου γιατί αυτό το λυπάμαι στην τάμπα τον πρόξενο. Τι να σα πω δηλαδή, δουλεύω μέχρι 10 το βράδυ, 11. Και εγώ δουλεύω όμω, μέχρι 12 το βράδυ. Λοιπόν, γεια σα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 9 η ώρα το βράδυ. Μη σπάστε την τηλεόρασή σας. Θα ακούσουμε τον πρώτο μου τι θα πει. Νομίζω να πει και δύο λόγια για την Ελλάδα. Αυτά που δεν είπε στην Τουρκία στο ΝΑΤΟ. Νομίζω. Δεν ξέρω. Θα δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 για την κουραζιέρα που κλείνω. Συνεχώς τηλεφωνάει ο κόσμος 8 μέρες. Το τρίτο και τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν, μόνο τα τάξεις πληρώνει $300. Πάρτε με τηλέφωνο τώρα στο 727-481-0812. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: This is WPSO 1500 in Potlitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pro-Ino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον

Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yeah.

0: Dr. Maria Lourdes, we'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Είναι η αγαπή μας, τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών.

0: GFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Από την ηλιόλουστη της εστιατόρια συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα Super Mix.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλήγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλήγορ Largo Road, ίσο Κλήγορ.
1: Μας υποχρέωσες. Στράτος Διονυσίου.

0: η χιλιετία αλλάζει και μάλιστα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομινός, εξακολουθώ.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Φώτης Πολυμέρης στην εκπομπή «Αναμνήσεις από το παρελθόν». Τι είναι η εκπομπή επιμελή και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.
3: Ήταν δειλινό, καλοκαιρινό, πίσω

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με μουσική και τραγούδια. Ανασυσκομινός εξακολουθώ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινάρα Σάββα είναι το Απόσπρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa, στο

0: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Katerina's Taverna και Grill, 611-9 North Pidenas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.